0: Και είπα και το πρωί και τελειώνω την ψυχή. Έτσι, θα είναι. Όποιος με ομολογήσει, έμαστε τον ανθρώπο, θα το ομολογήσω και εγώ, είμαστε του πατρόνου, δεν είμαι πλήντος αγγής. Η ομολογία δεν είναι μόνο λόγος. Όπου είναι και ο λόγος οπωσδήποτε, γιατί ο λόγος τότε ίσως πάω για μια θέση. Και αν πω ότι είμαι χριστιανός, εκείνος είναι μασόνος, εκείνος είναι αιρετικός, είναι χιλιαστής, είναι οτιδήποτε και τι προϊστάμινος. Ας μην μιλήσω εδώ, γιατί ντρέπομαι, και να μην μιλήσω, γιατί ίσως με διώξουν. Να η ομολογία. Η ομολογία είναι τι. Είναι μεν εκεί όταν χρειάζεται να πω πραγματικά τα λόγια, να πούμε, αλλά είναι όλη η ζωή μας η συμπεριφορά. Αδικούμε, συκουφαντούμε, κρίνουμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε, ακόμα τι κάνουμε. Βοηθάμε, συγχωράμε. Αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη τη ζωή και αυτή είναι η προδευμένη τη ζωή. Δίχως πίστη, δίχως αγάπη, απλωμένη αγάπη, δίχως συγχώρηση και δίχως βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μην λένε ότι είμαι άνθρωπος. Μπορεί να θέλει και όλη τη σοφία, αλλά πάσα κατά την πολιτή. Όταν λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, θα ήθελα στον εαυτό μου ακριβώς να πω ότι τι. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Είσαι ή δεν είσαι. Αν είσαι, πρέπει να πιστεύεις η ορθοδοξία μας κυνηγέται. Η ορθοδοξία δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά εσύ και εγώ και ο ορθόδοξος λαός, εκείνος βεβαίως κοιτάει να τον κάνει οτιδήποτε. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Με τη συμπεριφορά μας. Με τον τρόπο της ζωής μας. Με πραγματική επίγνωση ότι επί οικείς με τον συναμαρτωλό άνθρωπο να ζήσω με αγάπη πραγματική και συμπεριφορά σωστή και αυστηρός, αυστηρότατος προς τους αιρετικούς. Γιατί είπα λιγότερα, βρίσκω σε ένα είτε γραφείο είτε μια εργασία προϊστάμενος είτε δουλειά του και αυτός δεν είναι ορθόδοξος και ιδίως αν είναι και χιλιαστής, αν είναι ακόμα και παπικός, αν είναι ακόμα και πρωτεστάντης παντότα. Αυτά βρίσκουν έλεγχος και οργώνουν ύστερα. Και αντί να ομολογήσω, προδίδω τότε. Γι' αυτό μας χρειάζεται. Όποιος με ομολογήσει έλεγχος στον ανθρώπο, με φωνή, ακόμα να ακούγεται, αλλά και με την άφωνη φωνή, που θέλει πράσεις, η σειρά μου, ο τόπος, όσο πρέπει να ζήσει η κοινωνία.
1: Ραδιοφωνικός Σταθμός 96 FM Στέρεο.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Θεόδοτος ο Άγιος Ιερομάρτης διέμενε Εναγκύρα της Γαλατίας. Διαβληθείς δε εις τον ηγεμόνα Θεότεκνον, ότι εξαγαγών εκ της λίμνης τα σώματα των Αγίων Παρθένων, τα οποία ερήθησαν εντός αυτής, έθαψεν αυτά, οδηγήθη ενώπιόν του. Και επειδή είπε παρησία ότι αυτός μεν είναι ιδιώτης και ταπεινός, ως προς την πίστη νόμος και την ομολογία του Χριστού είναι ανώτερος και ισχυρότερος των κοσμικών βασιλέων, εδάρι βανάυσος και κατόπιν κρεμαστής επί ξύλου, εξισχύστης τας πλευράς. Τέλος απεκεφαλίστηκε ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το αγιωτάτο αυτό ναό εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης, εν λέβη τη μεστό πίσης βληθήσεις και τελειωθήσεις. Ποταμιένη η Αγία Μάρτης ήκμασεν εν Αλεξανδρία κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτη 304, δούλιους ακολάστου τεινός και ασελγούς αυθέντου, ή το δε πολύ ωραία κατά την μορφήν. Πολλάκης δε βιάσας ο Κυριός της προς πράξην εσχράν και μη δυνηθείς να καταπίσει αυτήν εις το κακόν του θέλημα, οργιστής παρέδωκεν αυτήν εις τον άρχοντα της Αλεξανδρίας υπόν. Η νέα αυτή δούλη μου, και επειδή δεν πείθεται να υποκύψεις τας επιθυμίας μου, παραδίδω εις χείρα σου ή να κατορθώσεις, ώστε με κολακίας ή και με απειλάς να κλείνεις το θέλημά μου. Και αν μη κάμεις ταύτην την χάριν, θέλω σε ανταμείψει καθώς πρέπει. Εάν όμως δεν πιστεί, πέδευσον ως χριστιανήν και φώνευσον δια πικρού θανάτου. Παραλαβών λοιπόν ο άρχον την Αγία ανεβασάνησεν αυτήν δια βασάνων, χωρίς όμως να δυνηθεί να καταπίσει ταύτη να υποκύψει στην ελεηνήν επιθυμία του αυθέντου της. Όθεν ο άρχον απεφάσισε να ρίψει την Αγία εντός λέβητος πλήρους πίσης βεβρασμένης. Η δε Αγία όρκησε τον άρχοντα εις την κεφαλή του βασιλέως του να μην ρίψει από τόμος και δια μιας εντός της λεβήτου, αλλά διαμέσου ενός μαγκάνου να καταβιβάσει ταύτην εν αυτό ο λίγων κατολίγων υπούσα. Τούτο σε ορκίζω να κάμεις, όπως γνωρίσεις πως είναι υπομονή θέλει μη χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον σύ δεν γνωρίζεις. Ο δε άρχον, λόγω του όρκου, προσέταξε να καταβιβάσω την Αγία ο λίγων κατολίγων εντός του Λέβητος και εις διάστημα τριών ωρών. Όθεν η Αγία κατά το διάστημα τούτο, καταβιβαζομένη εντός του Λέβητος, προσήφχεται το Θεό, παραμένουσα ζωντανή και καιωμένη υπό τις πίσεις, έως ού εκαλύφθη κεφαλή της εν αυτή. Άπαντες λοιπόν οι παρεστώτες εθαύμασαν την δύναμη του Χριστού και την υπομονή της κόρης. Διατί ούτου λοιπόν τρόπου τελειώσασα η αίδημος το μαρτύριον αυτής, απήθεν νικηφόρος εις τα ουράνια. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Λικαρίων ο Άγιος Μάρτης κατήγετο εκ της πόλεως του Ερμού της εν Αιγύπτο. Συλληφθείς δε δια την προς των Χριστών πίστην αυτού οδηγήθης το κριτήριον και παρασταθείς πρωτού άρχοντος εξυνικάζητο να απαρνηθεί των Χριστών. Επειδή όμως δεν επίστη, ερήφθη εντός σκοτεινής και δυσόδους φυλακής. Μετά την ασημέρας εξήγαγον αυτόν εκείθεν και εξέσχισαν διασυδήρων, καρφώσαντες κατόπιν εμπισταυρού και πληγώσαντες όλα του τα μέλη. Μετά ταύτα έδιραν τον Άγιον Μάρτυρα και εστρέβλωσαν και κατέκαυσαν τας πλευράς του, το δε στήθος αυτού κατέκαυσαν δια πεπειρωμένων σιδηρών ράδων. Κατόπιν έριψαν αυτόν εντός ανημένης καμίνου, όπου παραμείνας ο Άγιος επί τρεις ημέρας διεφυλάκτη αυλαβής υπό της χάριτος του Θεού. Μετά ταύτα εινάγκασαν τον Άγιο να πει φαρμακερά ποτά, τα οποία όμως έμειναν ανενέργητα. Όθεν ένεκα του τιού του θαύματος

προσήλκης εν ομάρτησης την πίστη του Χριστού των κατασκευάσαντα τα θανατηφόρα εκείνα δηλητήρια, ως της απεκεφαλίστηκε έλαβε παρακυρίου των στέφανων του μαρτυρίου. Μετά ταύτα κατέκοψαν τα νεύρα του μάρτυρος και ευήθησαν αυτόν εντός ζέων το λέβητος. Ύστερον εξέδαρον το δέρμα της κεφαλής του και τελευταίον απεκεφάλισαν αυτόν. Ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των αμάραντων στέφανων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Στέφανος ο Πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Άνθιμος ο Πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ιωσία Σεβαστιανή Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η λαϊκή μουσα, η οποία τόσο αριστοτεχνικά αποτυπώνει στα τραγούδια της τις διάφορες στιγμές της ιστορίας του έθνους, δεν ήταν δυνατόν να μείνει ασυγκίνητη από την άδωση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει περισσότερα από 500 χρόνια από τότε, το ότι επιβιώνουν τόση θρήνη για την άλωση δείχνει και το πόσο βαθιά επηρέασε τον ελληνικό λαό το γεγονός αυτό. Από τα ομοιρικά έπι μέχρι τα ακριτικά τραγούδια και τις παραλογές, ένα είναι το χαρακτηριστικό των εθνικών μας τραγουδιών. Ο θρίαμβος του καλού πάνω στο κακό, του ελληνικού πάνω στο βαρβαρικό, του ανδρείου πάνω στον τυποτένιο. Με την κατάκτηση των ελληνικών εδαφών από τους σταυροφόρους, τους φράγκους, τους ενετούς και τέλος από τους Τούρκους, καθώς και με την άνθηση της πειρατείας, καινούργια στοιχεία άρχισαν να εισάγονται στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη πατρίδα, τη σκλαβιά, την αδικία, την ένδυα, καθώς και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, θα σου σπαλώ τα κούδια μας ένα πλεμμένο χαρτί. Τι τα ιστορία και αφιλικά φακούδι, είναι σχεδόν όλα αριθμό, δεν είναι εκδότηλο. Με τους θρήνους για την άλωση συμβαίνει ένα παράξενο γεγονό. Τα τραγούδια της άλωσης σε 4 μέρες πάνω στο ρεύμα της δημοκρατίας είναι κανόνα ευχάριστα ακούσμα τους. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να γίνει στους τελικούς τους, πελμεχρόνι και όλα λίγο μαθάνε, μέχρι να το δώσουν στην καλοψυχία έκθεση του Τσακουρίνα, πράγμα που έχει μόνο μια σχέση. Κάθε τραγούδι πάρει μια χωριστή εσύ, αλλά εδώ θα με μια έτσι γενικότητα. Σχέση με τις ευκαιρίες που είχαν οι Έλληνες να βρίσκονται μαζί και να τραγουδάνε. Αυτές ήταν οι γάμοι των συγγενικών προσώπων και οι μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, κυρίως των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ειδικότερα την επόμενη ημέρα του Πάσχα, οι Έλληνες είχαν την άδεια να συγκεντρώνονται σε υπαίθριους χώρους και να διασκεδάζουν, και μάλιστα σε μερικούς τόπους τους έκανε τη χάρη, αν θέλετε, ο κατακτητής να μην παρευρίσκεται, να τους αφήνει εντελώς ελεύθερους. Επειδή λοιπόν η μέρα έπεφτε πολύ κοντά, η μέρα του Πάσχα έπεφτε πολύ κοντά, συγγενικά κοντά θα λέγαμε, με την μαύρη επέτειο, την άλωση της πόλης, μια επέτειος η οποία σηματοδοτεί κυρίως την πτώση του Βυζαντίου και του Ελληνισμού γενικότερα, τα τραγούδια ήταν τραγούδια της άλωσης, ήταν τα τραγούδια που τραγουδιόνταν την ημέρα, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, που είχαν το δικαίωμα οι σκλάβοι Έλληνες να μαζεύονται, να τραγουδούν και να χορεύουν. Και μάλιστα πάρα πολλά τραγούδια έχουν καταγραφεί σαν τραγούδια του Πάσχα, κυρίως στην Μακεδονία και στη Χαλκιδική, και είναι τραγούδια που αναφέρονται στην άλωση. Η χρονολογική καταγραφή ξεκινάει με κάποιες κατηγορίες,

κατατάσσει τα τραγούδια σε κάποιες κατηγορίες. Στην αρχή, σαν πρώτη κατηγορία, είναι όταν χτίζονταν η πόλη και τα τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της πόλης, από τα οποία ανθολογεί τρία. Το ένα, το πρώτο τραγούδι που ξεκινάει αυτή την ανθολογία, είναι από την Κρήτη και είναι πάνω στην μουσική των κριτικών παραλλαγών του τραγουδιού του Διγενεία Κρήτα, «Όντεν εθεμελιώνασι η άγγελη την πόλη». Το ίδιο τραγούδι απαντάται σε μια άλλη παραλλαγή στα τραγούδια στη συλλογή του Σαμουέλ Μπομποβί, και ο Σίμον Καράς έχει μαζέψει εκεί στην τράστη συλλογή του το ίδιο τραγούδι, διαφορετική όμως μουσική. Εδώ στο τραγούδι περιγράφεται το πόσο θεϊκή ήταν η Κωνσταντινούπολη στη φαντασία του λαού, που φυσικά ποτέ δεν την είχε επισκεφθεί. Το ότι όμως για το χτίσιμό της χρησιμοποιήθηκαν υλικά από όλη την Ελλάδα δείχνει και πόσο ελληνική ήταν η Κωνσταντινούπολη στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. «Όντες την αρχινίζανε οι άγγελοι την πόλη, που τάγιον όρος το νερό και από τη χιό το χώμα, και από την Αντριανούπολη παίρνουν τα κεραμίδια, και απίστην αποκτήσανε οι άγγελοι την πόλη, στέκουν και συντηρούν την και αποθαυμάζοντάς την, το πώς να την ευγάλουμε, το πώς να την ελέμε. Πόλη Κωνσταντινούπολη, του Κωνσταντίνου πόλη».

Ξεκινήσαμε με ένα κριτικό τραγούδι στη μουσική του Διγενή. Τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Κωνσταντινούπολη, για το χτίσιμό της στην αρχή. Είναι η πρώτη κατηγορία, η πρώτη ομάδα που μιλάει για τις χρυσές ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η ηλικία των τραγουδιών αυτών δεν είναι υποχρεωτικά μισή χιλιετία, 500 χρόνια δηλαδή, δεν γράφτηκαν μετά το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης, ούτε μάλιστα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάρα πολλοί ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν την άποψη ότι γράφτηκαν μερικές δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 21. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ερευνητές και μελετητές που λένε ότι είναι αρκετά παλιότερα. Πάντως το θέμα είναι ότι τα τραγούδια αυτά συνέβαλαν κατά πολύ στην αφύπνιση του εθνικού αισθήματος κατά τη διάρκεια, μάλλον λίγο πριν την Επανάσταση. Το ίδιο ύφος είναι μια καταγραφή που σήμερα

πτήσιμου της Αγίας Σοφιάς. Ένα είναι που λέει συντάσσονται αυγερινές να φτιάσουν μοναστήρι. Το στήρα το ξεστήρα και λιωμό δεν έχει. Το τραγούδι που καταγράφεται στην δουλειά αυτή του αλληλικού εργαστηρίου του αστυνομικού παλιάς μουσικής παρέζει μια συνέχεια στους τείχους. Γιατί δείχνει ότι πρέπει είχε μπει τύχη περίπου μέσα ή συγγραφή το διαφοροδιό πράγμα που είναι πολύ πιθανό. Το τραγούδι άμεσα στις θάλασσες και αντιφυλακή του ανάμεσα στις θάλασσες κάνει κίνδυνο. Χάνεις με ένα γράσιο και με τα χαλοτήματα να ζεύονται ενώμενε. Ζώνοντας, συχνάζοντας, πήγω θα χτίσω. Να στήσω την αγιά σαν το γαμονστήρι. Ρίσκια που βάλουν, χειδόνια χτίσω. Γίγκια που σωρώς, άζουν τα γαμνή.

κλείνοντα το κουδί από τη σαλή. Και εδώ μας επιλάσσουν εκπληκτικά για του σιγουρεστιού. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέστη για κύριο. Δεν για αυτή που είναι στη παλιά ζωή. Είναι ότι οι άνθρωποι το φεύγουν από το παρήγορο σημείο. Ένα λίγο σημείο για το οποίο έχω μιλήσει κάποιες φορές στην εκπομπή. Ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυθινέρια. Διάμαλοι για σοβαρές προσπάθειες στον χώρο της μουσικής. Αφήνοντας δίπλα όλα αυτά τα εύκολα τραγούδια, τα πανηγυριώτικα από την πλευρά του δημοτικού μας τραγουδιού, τα αποκαλούμενα σκυλάδικα από την πλευρά του άλλου τραγουδιού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκύβουν πάνω από τη δροσοπηγή της παράδοσης, και νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, το παρήγορο και αυτό που μας κάνει να ελπίζουμε. Το κομμάτι λοιπόν που ακολουθεί και που αναφέρεται στην πριν από την άλωση εποχή της Κωνσταντινούπολης είναι ένα μοτέτο που συνέθεσε ο Guillaume Dufay, ένας Γάλλος συνθέτης, για τους γάμους του Θεοδόρου Παλαιολόγου, του αδελφού του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και της πριγκίπισσας Κλεόπης Μαλατέστα, που έγιναν στο Μιστρά στα 1421. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, δεσπότης τότε του Μιστρά, αδελφός του Κωνσταντίνου, χρειάστηκε να συμμαχήσει με τη Δύση, κάτι που βέβαια ξέρουμε ότι ξεσήκωσε κάποιες αντιδράσεις τότε και στην Κωνσταντινούπολη ακόμα. Χρειάστηκε να συμμαχήσει με τους Φράγκους για να μπορέσει να καταλύσει μερικά από τα κάστρα και να μπορέσει να αντισταθεί. Μην ξεχνάμε ότι

υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις και όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στη συνέχεια έστελνε συνεχώς πρέσβεις στη Δύση καλώντας σε βοήθεια τον Πάπα ή διάφορους άλλους βασιλείς της Δύσης. Πέρα από αυτά όμως, που είναι αν θέλετε η πολιτική πλευρά του ζητήματος της άλωσης και όχι η μουσική και τραγουδιστική, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν μας ενδιαφέρει, πάμε στο Βασίλισσα Εγκογκάντε, Βασίλισσα για τη δική σου τη χαρά. Αυτός είναι ο τίτλος του μοντέτου που γράφτηκε, είπαμε, για την Κλεόπη Μαλέστα, δρεύτηκε το δρομολόγιο, στη του

σου ακόμα πιο λαμπρή. Τον Ρωμαίον τον δεσπότη, που όλος ο κόσμος σέβεται, επειδή είναι από όλους ευγενέστερος. Πορφυρογέννητος. Θεόπεμπτος από τον ουρανό. Στο άνθος της νεότητάς σου, καλοσυνάτη και πανέμορφη, γεμάτη από χαρίσματα, και στις δυο γλώσσες εφραδεστάτη. Μα περισσότερο, λάμπεις με τις αρετές σου και ξεχωρίζεις από όλους τους θνητούς.

Κάπου εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε τους θρήνους για την άλωση. Αυτά τα τρία εισαγωγικά τραγούδια, το χτίσιμο της πόλης και το μοτέτο για τον γάμο του παλαιολόγου, μας έμπασαν φίλοι ακροατές ένα κλίμα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι θρήνοι της άλωσης είναι παραλλαγές ελάχιστων αρχετύπων τραγουδιών, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους προέρχονται από σειραφή στίχων παλαιότερων τραγουδιών. Έτσι έχουμε το γνωστό, το πολύ γνωστό τραγούδι «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη», με πάρα πολλές παραλλαγές, κυρίως από την υπηρωτική Ελλάδα. Το «Εσείς πουλιά μου πετούμενα», που στρέφεται γύρω από την άρνηση των χριστιανών να δεχτούν την Αγία Σοφιά σαν τζαμί. Το «Καλογριά μαγέρευε», με το ξαναζωντάνεμα των μισοτηγανισμένων ψαριών. Και το «Πήραν την πόλη», που αναφέρεται στο χρονικό της άλωσης και στην τελευταία λειτουργία. Επειδή τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική κάθε παραλλαγής διαφέρουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή, εδώ που θα παρουσιάσουμε, γι' αυτό ακριβώς είπα, ξεκινήσαμε από σήμερα, περισσότερες από μία παραλλαγές που οι στίχοι είναι ίδιοι ή περίπου ίδιοι, αλλά η μουσική τους είναι τελείως διαφορετική. Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι, και είναι η περίπτωση που λέγαμε πριν, ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν την Δευτέρα του Πάσχα στη Χαλκιδική, στο Νεοχώριο Χαλκιδικής συγκεκριμένα. Η καταγραφή το έχει γίνει από τον Σίμωνα Καρά και είναι σταυρωτός χορός του Πάσχα, αλλά αναφέρεται άμεσα στην άλωση της πόλης. Ξεκινάει με τους κλασικούς στίχους, «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι» κλπ. Και είναι η γνωστή ιστορία που της λειτουργίας που σταμάτησε στη μέση με την εισβολή των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Παπάς τραγουδάει με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα.

στο ίδιο ύφος να πάμε στην Μικρά Ασία. Από την ορφική λύρα του Κλεόβουλου Αρτεμίδου, αυτός έχει κάνει την καταγραφή αρκετά χρόνια πριν, και ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού, όπως τον δίνει ο Αρτεμίδης, είναι «Ο εθνικός θρήνος δια την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, η τελευταία λειτουργία εν Αγία Σοφία, 29 Μαΐου 1453». Τα ιερά σκεύη από μια πίσω πόρτα, που όσο και αν έψαξαν ύστερα οι Τούρκοι, δεν μπόρεσαν καθόλου να τη βρουν. Από εκεί και πέρα, η παράδοση αυτή με τον Άγγελο, ο οποίος φυγάδευσε τα Άγια Σκεύη, επαναλαμβάνεται και σε άλλη παράδοση και έχει πια φτάσει στο σημείο να γίνει και παραμύθι. Ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που τραγουδάει, με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα που αναφέρονται ακριβώς στην ίδια παραλλαγή, αλλά την άποψή της την μικρασιάτικη πια.

καταλάβατε βέβαια, ελπίζω φίλοι ακροατές, εγώ πω ότι σημαίνει γη δηλαδή, αλλά ήταν μόνο το κομμάτι που δεν αναφερόταν στο προηγούμενο, πράγμα που γίνεται σε όλα σχεδόν τα τραγούδια. Το άλλο βέβαια το ξέρουμε όλοι, το κομμάτι ήταν ακριβώς το ίδιο, ψέλνει Ζερβά ο βασιλιάς, δεξά ο πατριάρχης και απάνω στο χερουβικό πόβγαινο βασιλέας, περιστερά κατέβηκε από τα μεσουράνια και λέει με ανθρώπινη φωνή σαν απαγγέλου στρώμα κλπ. Κλπ. Ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Το κομμάτι λοιπόν, ένα κομμάτι με μια παραλλαγή σε μια καταγραφή του Βασίλη Νόνη, έρχεται από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λίμνο και

Σαμουθάκη κυρίως, που είναι και αυτό πάνω στο σημαίνει ο θιός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, αλλά αλλάζει λίγο παρακάτω. Μιλάει για τρία καράβια τα οποία έρχονται ή μάλλον τα καλούν από τη Φραγκιά, τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τραπεζά μας. Από εκεί και πέρα, λίγο πιο κάτω, κάπου έχει δανειστεί και στίχους από το μυρολόι της Παναγίας που τραγουδιόταν τα παλιά χρόνια την Μεγάλη Παρασκευή στις εκκλησίες. Βόρειο Αιγαίο λοιπόν, Λίμνο και Μυτιλίνη, και πάλι το σημαίνει ο Θεός, αλλά το ακούμε βέβαια από το σημείο εκείνο που αρχίζει να αλλάζει σε σχέση με τα γνωστά.

Και βέβαια είναι κλασική εποδός, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αλλά να αναφερθούμε εδώ ότι στο ίδιο ύφος είναι γραμμένο και ένα ποίημα, μάλλον λόγιο της εποχής, το οποίο βρέθηκε στη Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών του Ιατρίδη στα 1859, αλλά το ύφος του δεν ταιριάζει καθόλου με τα δημοτικά μας τραγούδια. Λέει λοιπόν: «Σύρτε χαμπέρια στη Φραγκιά, στη Μοσχοβιά μαντάτα. Πήραν την πόλη, πήραν την, όπου ήταν ξακουσμένη. Επήραν και το Γαλατά, πήραν και το Φανάρι, πήραν και την Αγία Σοφιά, το μεγάλο μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος, με 500 καλογριές και 1000 καλογέρους. Τούρκοι χιλιάδες μπήκανε στου Ρωμανού την πόρτα. Και ο Κωνσταντίνος Δράγασης με το σπαθί στο χέρι τρέχει, χτυπάει την Τουρκιά που με τριμμούς δεν έχουν. Κλάψα τα αδέρφια χριστιανοί και μαύρα να ντυθείτε, τον βασιλιά μας σκότωσαν, αυτόν τον παλαιολόγο που είχε καρδιά του λιονταριού και δύναμη του δράκου. Τρέξα τα αδέρφια χριστιανοί στον Άγιον Πατριάρχην να έρθει μετά για θυμιατά να κάμουμε το ξόδι. Γιουρούσε η έκαμη Τουρκιά και αυτοί οι γενιτσάροι, και ο αμοιράς επρόσταξε να κόψουν τους Ρωμαίους. Τρεις μέρες μας εκόβανε και άλλες τόσες νύχτες. Έκοψαν και τον Οταρά με όλη τη φαμελιά του. Έπεσε η πόλη στη σκλαβιά, στα γαρινού τα χέρια. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά την χριστιανοσύνη». Αυτό είναι καθαρό βέβαια, και για όσους ασχολούνται έστω και λίγο με το δημοτικό τραγούδι, φαίνεται καθαρά το λόγιο ύφος του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν καταγράφεται ή αποφεύγεται να καταγραφεί, αν και έχουν καταγραφεί κάποια άλλα λόγια, όπως θα δούμε στη συνέχεια τη σειρά αυτή των εκπομπών. Να έρθουμε προς τα κάτω λίγο, ή μάλλον να πάμε προς τα πάνω λίγο, προς την Μικρασία και ειδικότερα στην Οικομίδια, όπου τραγουδιέται ένα τραγούδι που στοχεύει στην άρνηση των Ελλήνων να δούνε την Αγιά Σοφιά να μετατρέπεται σαν τζαμί. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης», ένα μήνυμα που στέλνετε στον Πασά με μια δόση ειρωνίας, θα λέγαμε. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης και αηδόνια της Αθήνας, αυτό που πάτε εσείς πουλιά μου, αυτό που θα σταθείτε, να χαιρετάτε τον Πασά και να τον προσκυνάτε. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλια μαστορούδια. Μαστόροι, μη δουλεύετε, μη χάνετε το νου σας. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Αυτού θα μένει η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι».

Εδώ θα μένει η Αγία Σοφιά λοιπόν, και να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, Μακεδονία και Σέρες, σε μια καταγραφή του δάσκαλου Σιμώνα Καρά. Ένα χορευτικό τραγούδι, και είπαμε τους λόγους για τους οποίους η θρήνη, και ειδικότερα η θρήνη για την άνοση της πόλης, είναι η περισσότερη χορευτική. Πρόκειται για έναν θρήνο στον οποίο τα πουλιά της άνοιξης καλούνται με τα φτερά τους να μεταφέρουν το μήνυμα της άλωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τότε όμως ελεύθερες περιοχές ήταν δύο μόνο: το Δεσποτάτο του Μοραίος και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ένας Κομνηνός στην μία, στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και ένας Παλαιολόγος στο Μοριά. Εσείς πουλιά πιτούμενα, πιτάτε στον αέρα. Χαμπέρ να πάτε στο Μοριά, χαμπέρι στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπά, κάθε κελί και διάκο.

Μια ακόμα παραλλαγή του «Εσείς πουλιά μου πετούμενα», αυτή τη φορά τη Θεσσαλία. Πήρε την πόλη η Τουρκιά. Είναι από τη συνταγή, από την συλλογή του Πρωίου «Φήμιος και Δαμασκηνός». Το «Εσείς πουλιά μου πετούμενα» παρουσιάζει σε ελαφρά διαφορετικούς στίχους, διαφοροποιούνται σε κάποιες άλλες παραλλαγές περισσότερο, αλλά σε κανένα μέρος του ελληνισμού φαίνεται καθαρά από όλες αυτές τις παραλλαγές ότι δεν μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι επρόκειτο σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφιά να γίνει τζαμί.

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ, φίλοι ακροατές, και ένα θαυμάσιο πελοποννησιακό τραγούδι το οποίο έχει καταγραφεί. Δυστυχώς όμως δεν έχει καταγραφεί η μουσική του, ούτε καν μια ένδειξη για το πώς αυτό τραγουδιόταν. Αλλά είναι μια θαυμάσια παραλλαγή η οποία διαφέρει κατά πολύ από όλες τις άλλες, αν και είναι στο ίδιο ύφος. Σώζεται στη λαογραφική συλλογή του Παπαζαφυρόπουλου και είναι το εξής. Ψηλό βουνό θέλω ανεβώ και στην κορφή να πάω, να στείλω χαιρετίσματα και τις παραγγελιές μου. Να ακούσει ο κόσμος το κακό, να ακούσει η οικουμένη. Να χύσουν δάκρυα καυτερά, πικρά φαρμακομένα, να ακούσουν και οι Έλληνες τη συφορά που πάθαν. Κίνοι να κλάψουν πικρά και παραπονεμένα, την πόλη την πατήσανε, την ξακουσμένη χώρα, μαζί με την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Δεξά ψέλνε ο βασιλιάς σε διαμαντένιο θρόνο και ο πατριάρχης έψελνε σε μαργαριταρένιο και στο μεσολειτούργημα ψηλή φωνή τσακούστη. Σκοτώσανε το βασιλιά, κόψαν τον πατριάρχη. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν τα δισκοπότηρα μετά για Ευαγγέλια και τους σταυρούς τους τίμιους τους χρυσοκολλημένους. Πήραν παιδιά από το σχολείο, κορίτσα από δασκάλες. Πήραν μανάδες με παιδιά.

μπουγκάδες με τους άντρες. Και να κλείσουμε, φίλοι ακροατές, το πρώτο μέρος μιας εκπομπής αφιερωμένης στην άλωση της πόλης και στη θαυμάσια δουλειά και θαυμάσια καταγραφή που έχει κάνει το εργαστήρι παλιάς μουσικής όλων των σωζόμενων τραγουδιών ή τουλάχιστον ενός μεγάλου όγκου από αυτά, με ένα ριζίτικο από την Κρήτη, καταγραφή του Σίμωνα Καρά, που τραγουδιέται πάνω σε μια παλιά κριτική παραλογή και το οποίο αναφέρεται, ίσως είναι το παλαιότερο που περιλαμβάνει τη συλλογή, ναι, και τραγουδιέται από τον 11ο, τραγουδιέται μάλλον από τον 17ο αιώνα και αναφέρει ό,τι ακριβώς αναφέρουν και τα άλλα. Ούλες οι μέρες του Θεού καλές ευλογημένες, σαν την ημέρα της λαμπρής, άλλη καμιά δεν είναι, και είπαμε γιατί αυτό. Όπου σημαίνουν οι εκκλησιές, τα μέγα μοναστήρια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά κλπ. Αλλά βέβαια θα το ακούσουμε από το σημείο που η παραλλαγή διαφέρει από τις άλλες που ακούσαμε πριν.

φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή «Εν χορδές και πάνω». Ένα μουσικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα σήμερα, σαν πρώτο μέρος ενός τρίπτυχου αφιερώματος στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, στους ύμνους, στους θρήνους και στα λόγια τραγούδια που γράφτηκαν για την πόλη. Ένα αφιέρωμα που θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα, 23 Μαΐου, και την μεθεπόμενη.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία.
1: Εσημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων Πολιτείαν, σώσε ους εκέλευσες βασιλεύει και χορήγη αυτή σου χρανώθη την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα λεός.

0: Καθολικών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα.

Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν θλίβοντες με πολύ επανίστατε πελέ. Πολύ λέγους η ψυχή μου, εσωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήτωρ μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρυψε και πετούσε με τους όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσωμα από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπιτεθωμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, της η επάταξες πάντας που σε θρενοντάς μη μαντέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλησον επαγεσάν με και ευεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν θερτή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίων περιράν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσεν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της ευρωσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφνε ως τέλους όλην την ημέρα σκυδροπάσον επορευόμη. Ότι ευσόημα πλήσανε περμάτων του καστινίας εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φοδωριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με δε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίες μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως άλλελο σου πανίγοντο στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εντός στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι πεισή Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργηθών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατεύουν υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούτες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω, ορθρίζω. Εδίψεις έτσι ψυχή μου πως απλώσεις άρξ μου, εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθης του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όσου σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτέρυγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε το εδωτσιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λέλουν τον άδικα. Εν της όσε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέτρεξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύνησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθηνος σε άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέπτοντες εν τάφο, ο νουκεμνίστης έτυχε αυτή της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτου σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου, εθεντόμε ευδέλυμα αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασε προς Σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διοίκησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έγραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάθησε. Δυνατή, Κύριε, αποθήτη ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου, απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψε και νεότητός μου. Υψωθείς δε, ταπεινώθην και ξυπορήθη. Επεμέ δήλθον εωριές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με και γλωσσάν ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον

σε θεσοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήρμον και λέιμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κριστέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησε νημή, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημή, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέδωσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρη μου σωκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών ευνίστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του ακρού ούτως εξαρθήσει, ότι πρέβαδι ήλθαν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσε τα έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση, τη διαθήκην αυτού και με πνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού

λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρίς άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εγκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τα έχεις άκουσον μου, Κύριε, εξέλθε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιώσω τεπισή ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο Δόνη, μη πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιο το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα κλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κύριος.

0: πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου ημιν άμεν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αγίω για το αυτή και έστειθα μας και ενθαρμίσιμον.

0: Εκκλησίας στολισαμένη, ή αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του υπηρμού σου κατάθεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τεν ψυχές ημών το μέγα ελεύος.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστηρίων, Δία σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγκύτω ενώσεις αρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον.

Ανέστησε εκ νεκρών η ζωή των απάντων και άγγελος φωτός της γυναίξη νεβούας. Πάσασε των δακρύων της Αποστόλης ευαγγελίσαστε. Κράξατε ανυμνούσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος. Ο ευδοκίσας ως Θεός

Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγάθε. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερσης δείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χείρη σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτηριμών.

0: φυλακές και του λίθου Ισραήλ, έσκυνθείτε παράνομοι, γνώτε ότι ανέστη ο Κύριος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Ανάσταση εκ του τάφου ως αληθός, εσωσίες προσέταξε γυναίξη, κηρύξε την έγερσιν Αποστόλης ως γεγραφτέ, και δρομέως ο Πέτρος επέστη το μνήματι, και το φως εν τα φορών κατεπλήτε το, όθεν και κατ' είδε τα οθόνια μόνα, χωρίς του Θείου σώματος εν αυτό κατακείμενα, και πίστευσα σε ευωήσε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι σώζεις απάντα σωτήριμον, του Πατρός

Αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, Αιγίας μένε να έχει παράδεισε λογικέ, Παρθενικών καύχημα έξιστε.

0: και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρε του ζωοδότου επιστάσε το μνήμα του Δεσπότη νεζήτρων νεκρής των αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν τον κόσμο το Μέγα Έλεος.
2: Εκ νεότητος μου ο εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγει με. Εγώ δε πεπιθώ εν σοι Κύριε τρόπον.

0: το μη βασάνω.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύ και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Αγίω Πνεύματι το ζην τα πάντα, φως εκ φωτός Θεός Μέγας. Συμπατρί

Άστρης Αγία, ο Πάτηρ Γαράναρχος, εξ ουέφη ο Υιός Αχρόνος, και το Πνεύμα Συμμορφών συνθρόνων εκ Πατρών.

0: Ανάστησε Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσουμε να Άγιον Κυριορίσουν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε για την Αγία σου Ανάσταση, γνώμη και δοξάζουμε. Συγχαρείτε ως ημών ετός σου άλλου και είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα στην πιστή προσκυνήσουμε για του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρ ήρθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Οι απαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας διημάς τον άνθρω θάνατον όλεσαι.
1: Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου.
0: Επιπλέον πλήρωμαι από τη ανομία μου

0: φυλακία σου τη Σιών. Εικοδομηθήτωτα τύχη Ιερουσαλήμ.
1: Τότε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: Ρωματιλά την Φαράω ευήθησε τερατουργούσα ποτέ μασά η κύρα οδό σταυροτύπος πλήξασα και διέλουσα θάλασσαν Ισραήλ δε φυγάδα πεζον οδί την διέσωσεν άσμα το Θεό αναμέρχοντα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε την παντοδύναμον Χριστού Θεότητα πως μη θαυμάσομεν εκ μεν παθών πάση της πίστης απαθίαν και αυθαρσία βλύζουσαν εκ πλευράς δε Αγίας φυγήν αθάνατον στάζουσαν και ζωήν εκ τάφου αηδημών.
0: Σαν τη Αγία Αναστάση σου Κύριε ως ευπρεπίστες γυναίξιν ο άγγελος νυν εμπεφάνιστε και τη λαυγή φέρω της εμφύτου σύμβολα αήλου καθαρότητος τη μορφή δε μηνύον το φέγκος της Αναστάσεως

0: τα τάγματα, τόσο φωτή την ψυχή. Τες προσευχές του τον αύριο συνεδέομαι. Τσιγάρι φως απρόσιτον της αγνίας των ζώφων. Διώκον του σου πυρσεύμασι. Λόγια του Θεού φωτοδότα Χριστέ.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως ανυψώθης επί ξύλο ήλκησας προς την απίγνωση. Την των εθνών πάσαν κληρουχίαν δέσποτα. Και φωτήκατε λάμπρινα στις Αγίας Τριάδους δι' Αποστόλων Αγίων Σου, διόν την απάτην απειλασάς.
0: Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νομοθεσία Σου Χριστέ πειθόμενοι, εισι Απόστολοι, τα επίγης πάντα ευσεβώς αποσαντώ, και τα φωτή της χάριτος κατεφέδρινας πάσαν, την οικουμένην η ένδοξη, ευαγγελικό.

0: απειλήνει γενναίοι, μου πύρου ξύφος σου μάστιγας, άλλου δε λιμόνου δε θάνατο.
1: Ιεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γνωμήν Ανδρίαν επαρθένη Πάναγνε, αναλαβούσε σε φως μαρτυρικούς άθλους, ακλεινώς υπέμειναν, και ψάλμικος ο πίσω σου το Υιό σου Παρθένε.

0: των εδράς σας. Εν τη πέτρα με Χριστέ της Εκκλησίας στήριξον, ότι ουκ έστι πλην σου, Άγιος μόνε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, κατακριθέντα τον Αδάμ, τη γεύση της αμαρτίας, η σαρκό σου, το σωτήριο πάθος, εν δικαίωσας Χριστέ, αυτός γαρούχ υπεύθυνος, τι του θανάτου πήρα πέφυνας ο αναμάρτητος.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, της Αναστάσεως το φως εξέλαμψε της εμσκότη του θάνατου και σκιά καθημένης. Ο Θεός μου Ιησούς και τη αυτού θεότητη τον ισχυρόν δεσμεύσας του του τα σκεύη δίρπασε.
1: Θεοτό και σώσον ημάς το χερουβί και σεραφή με δείχτηση ψηλωτέρα Θεοτό και σε γαρμόνι εδέξω. Τον αχώρη των Θεών εσύ γαστρία μόλιντε, διοπίστε

0: ταύτην εμφρόνος. Κυβερνήσαντες Χριστέ αξίως κατεκόσμησαν, διδασκαλίας λόγων ανωθενόντος πλουτίσαντες.
1: Ο Θεού πρεσβεύσατε υπερήμπογον ωραιοθέντες καλονές της πρώτης καλοποιίας και φανήντας απλανήσως προστήρες ουρανώσατε Χριστού την Εκκλησίαν Άγιοι. Άλλοθεν άλλος ταύτην ποικίλος κατακοσμήσαντες.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νόμο πειθόμενοι το σώτον μακαρίων οι δήμοι, πολυτρόπης αρετές φεδιθέντες. Επληρώσαν το μονάστας ουρανίους χέροντες, άλλην γαράλος πάντες ταύτας αξίως επλήρωσαν.
1: Ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, παρθενικής από γαστρός του εχθεού θεών λόγων απεγέννησας ημί. Θεομήτωρ ον αιώνιδες αγνέ Θεό πρεπώς επώθησαν και σου οπ...

0: Αμήν εξαναστάς του μνήματος του στεθνεώτας ηγύρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζους η τι εχ νεκρών εγέρσης σου πολύ ελέ. Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γίνε ξύμυρο φόρης συνήντησας. Αντιλείπεις χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμείνησας τα της νίκης σύμβολα. Σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρει τι εκ νεκρών εγέρσης σου πολύ ελέ.
1: Ο πατώρων πατέρων πατριαρχών, αποστόλων μαρτύρων ιεραρχών, προφητών και οσίων σου, ασκητό και δικαίων, τε και παντός ονόματος εγγεγραμμένου εμβίβλο ζωής, την Αγία Μνήμη και λούντες Χριστέ ο Θεός, πάντα συγκινούμεν εις πρεσβείαν θεόμενη. Ειρήνευσε τον κόσμο σου δι' αυτόν ως φιλάνθρωπος, συναπάντες βοόμεση, ο Θεός ο ενδοξαζόμενος, εμβουλή Αγίων σου σύ υπάρχεις, αληθώς, ο δοξάσας αξίως.

ύλην και κύβωτον, το Πανάγιον όρο στην φωταυγή, νεφέλην υμνήσωμεν την ουράνιον κλίμακα, των λογικών παράδεισων της Εύας την λύτρωσιν, της οικουμένης πάσης το μέγα κοιμηλίον, ότι σωτηρία εν αυτή διεπράχθη, το κόσμο και άφεσιν των αρχαίων εγκλημάτων, δια του το βόμεν αυτή. Πρέσβευε το σοϊό και Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της ευσεβόμενης.

0: Εις Χριστέ κρατεότερον, σταυρό κατά βεβλικά σδειγματίσας τούτων, τον πέσοντα δε ανέστησας.
1: Η Αγία Αναστάση σου Κύριε, Θεό κτήρας της Υιών, εξ ανατήλας του μνήματος, νυν αντιπαλαιάς τελέσας ως εύπλοχνος, το Θείο σου αίματι και νυν βασιλεύεις, εν αυτής τους αιώνας Χριστέ.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Χριστή μεν των δεινών, πτεσμάτων τες οικεσίες σου, Θεογέννητορ αγνή και τύχη μεν πάναγνε, της Θείας ελάμψεως του εξού αφράστος, σαρκοθέντος Υιού του Θεού.
1: Αγί του Θεού πρελεύσατε υπέρ ημών, σεν τιμών εκλεκτών, τεθέντα λίθων ακρόγονων, οι Άγιοι ερσιών ευρώντες εδέσποτα, κρυπή

0: τον κόσμον ανέπλασαν. Και θεία νομιγυρή των Αγίων πάντων ευέργεται προσεκάλεσαν.
1: Και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γυμνούμε πανευσεβώς μαρτύρων έφος το εν Θεών. Η χάρη τη λαμπρηθέ και λάμψα φεδρότερων.

0: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφαίρεση, Κύριε της Θεοφόρους μάρτυρας. Τες αυτόν και σε εις εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
1: Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
0: Η εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της χρονής μετικήσαντες, η τα πάθη Χριστού μη μισάμενη και τα πάθη ημών αφαιρούμενη, εντάθα σήμερον ανθρίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησία, ως της άνω των τύπων επέχουσαν και Χριστόν εκβώσαν. Θεός μου εσύ, σήμε διά της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
1: Διά της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Τη αυτή μέρα της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Σταυματουργού. Τη αυτή μέρα των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η αυτόν σύναξη εν τη αγιωτάτο αυτόν μαρτυρίο εν της Βασιλίσου. Τη αυτή μέρα μην το Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Τη αυτή μέρα οι Αγίοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Τη αυτή μέρα όσιο Στέφανος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή μέρα όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούται. Την σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν, των απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, Βοράτε και Νότο, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομαι. Του Κυρίου πάντας υμνώτους φίλους, ή της δε μέλλον εις τους αιώνας εισήτω. Τες της αχράντου σου Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιούντος Αγίων σου, ελέησον και σώστον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εν του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον δημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του

εις της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμό.

Παπα Πατρίς Καθήμινος και ο Θεμιλωράτος ημών καταξίωσον και κρατεάσου χειρή με το δουλεμή του Ρωσιμός Νέμος και Δημό Παντήτωλο ο Θεός Ελάσταμι το αμαρτωρό και λέει σου μου Θεός Ελάσταμι και λέει σου μου Θεός

Θεός της Άσης. Πρέπει να τους δύο εμελέτης και του Δία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού, Κυρίε και κύριοι, ο το προβλήματι σου τα ζωμιά και η σωτήρια πάθη κατά τα δεδάμενα, το σταυρό του ψήλου του λιλό και το θάνατο, νεκροσώνουν τα ψυχοφόρα πάνω του σώματος, ότι τα ταφή σου τα δουάδου σου κλέψε σπασίλια, θάψω του δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαφωνία και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρους και ζωηφόρα αναστάσει των πεπτοκότα προπάτων αναστήσεων, ανάστησόν με διαμαρτία κατοπιστήσεντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της αρκός Θεός το πρόβλημα, και τούτο τη δεξιά κατέρνη τη μίσης του Πατρός, αξίως όλε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωσών, ότι επιθυμία του παρακλήτου πνεύματος, σκέπη τίμια του Ιερούς του μαθητάς εργαζάμενος, δοχείο καμένης αυτού ανάδειξον επελέψεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι εκείνη την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόθησον καμέ προϋπαντής εσύ εν επέλειος ο ποιητή και πλάστημος υφάς της Αγίης σου. Είναι αναγκαστήτως που σε λογώ και ανυμνώσε, σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και ή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του λαού σου παρέστηκα και των ποινών λογισμών του καπίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τερός δικαιούσες και κανανέν ελεήσες και το ληστής παραδείσου φύλας ανοίξες, άνοιξόν τα σπλάσνα της μια ανθρωπίας σου και δέξα με προσεχόμενο και αυτόμενό σου, ως την πόνη και την εμόνη. Η μέρα του πρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός ποινίας έλαβε. Η βέτη σου σαν κράτους πόδας κρατήσασα, η λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ το ελεηνός όλο το σώμα των οδέξα σε μη καταπληκθεί, αλλά δέξα με ως περιτίνας και φώτισόν δεσπικής αισθητήρια, καταπλέγουν τα σταματίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρας και κούσισε και των ακουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Θεός του Θεού σου όντως, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωμισός, ο πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκρητο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατά Χρήστον, με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άμεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, η δουβαδίσου προς την κοινωνία, λασπρογιά μη φλέξεις με την ενθουσία, πύργα ρυπάρχει στους αναξιούς πλέγων, αλλού κάθερον εσπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, ποιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρξε εχθροί σου το μυστηριό λίπο, που φιλιμάσι δώσω κατάμερο Ιούδας, αλλού σωληστής ομολογώσει, πνίστη τη μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρακε γαριστεί του αναξίου πλέγων. Θεού το σώμα και θέη με και τρέπει. Θεή το πνεύμα των δεξιών τη ένωση. Έθελε σα πόθο με Χριστέ κυρίω σε στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάπλεψε ο φίλο ήλιο τη αμαρτία μου. Και εμπλιστή είναι τη εσύ τρυπή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω δεύτερη παρουσία σου. Έθελε λαμπρότσι των Αγίων σου πόσο σε λέψω με ανάξιο. Εάν θα τολμήσω στην εισερθήνη στον υπόνο, όχι τον με ελέγχει ο του και του γάμου, και δέσμιο εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο, καθάρισον Κύριε τον ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη ει πρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια του ανάξιον είναι με, αλυσκάθαρση και αγιασμό ψυχή και σώματο, και ει αραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Έμεινε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσέ το Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβο, που μη γάρξε χτρί σου το μυστηριό νίκο, που φιλιμάσει δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μύστηκε μου Κύριε την βασιλεία του.

Ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών χώρος ημέρα. Κατηξίωσος ημάς των υπουρανίων σου και θανάτων, μυστηρίων θα το μισόν ημών την οδόν. Στηρίξος ημάς τον φως του σπάντας, φρούησον ημών τη ζωή, ασφάλισε μου το διαβήμα του φιές. Και η κεσίες εν δόξη ο τόπο, και η υπερθένη Μαρία στο πάντα, το σημείο σου.

ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισήμπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την πληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τη σειρεύσει, τη άφουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάντο ρημα τέλειον άνω θενεστή, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

0: χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας ή ο Θεός ελπίσιμο
1: Κύριε, Πατρί, δόξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού.

πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνης αφλίσταντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξυρο Μάρτυρος Θεοδότη, το εν αγίω τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Επάνδε τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τα θερμό τη ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ούτε ο καπό μου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστων αγιασμάτων κατηξίωση. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαμβίνει των αχράντου και πουρανίων δωρεών κατηξίωση. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάσει χαρισάμενο σε μην τα φρικτά τάφτα και ζούπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησία τη ψυχή του και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίου, ει φωτισμών των οφθαλμών τη καρδία μου, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστη να κατέσχυντων, ει αγάπη των υπόκριτων, ει πλεισμονή σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου. Εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της Ιης Βασιλείας οικείωση. Είναι ο αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις Ιης χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατατήσω ανάπαυση, ένθα ότι ορταζόνεν ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος η δονή των καθορών του σου προσώπου το κάλλος το άρι. Ξηγαρή το όντως εφετών και η ανέκπραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάση μη παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και εν το πτερίγμα σου σκιά. Και δόρισέ με μέχρι τη χάτη μοναχνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άψη αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ο δού στροφή μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγουν αναξίου, μη δι καταφλέξιμε, μη πλαστουργέ μου. Μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον τα κάρθας των όλων μου πιασμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασονας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέης άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αή σκέπε φρούρητη και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζε. Δείξω μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ο σόν οίκον, εισόδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει πας καχούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρος η πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίζδε συν άχρημ τον αγνή μητέρα. Ον, τα σλιτά σε εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέτατος όν έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνο η μόνα καθέτων ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος, ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άβαντες πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνια, και το αίμα στο τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη, εις χαράν, υγείαν και εφροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της δόξης, πρεσβείεσαι να παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νετούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλεύθερονος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεις των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών σου εισή, των αγιασμών εισίας ψυχής και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Άγιος Αντέβη. Όχι και όχι και ή και αήγη στους πόνους την αιώνα μης. Αγία Θεά ελέησον μου λάστη. Δέσποτα στους πόνους ανομίες. Άγιε επί και σε ίδια στην ίδια σημών έρχεται σου. Ελέησον και ελέησον Κύριε ελέησον. Όχι και όχι και ο πάντης νύν και ήγη στους πόνους την αιώνα μην. Άτρι μεν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου. Εθρή βασιλεία και νεφέλη μας. Ωρανό και επί της γης των άκρων ποιούσιον το μην σήμερα. Άφη συγκλήματα είναι. Και σε φίλοι σου λέτε σημών. Και μη σε εμάς ασμών. Αλλά ρίσε εμάς από πύρου. Και του σώματος καθάπητες γράψα αριστερή νημότηση, έλεγε στο κόντα γρούσε ένα απέθετο, το ίσως είναι νοξίνης υπέρξε, αλλά συλλόγης πέμπων, πάτε.

0: Κύριος εθυμούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύνειρήν δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου Θεός ελπίσιμο δόξα σε. Ο Αναστάσαι που είναι τα όπια σκώσουν τα δόξα του σημάδου. Τες πρεσμίες παραπράγματι και επαναλλαγές του δρόσου. Τον Αγίον Εδόξον Λιβανικών Αποστόλων, τον Αγίες Πρακαμψημών, ο Άνδρα και Επισκόπητος και την Πόλος, τον Χρυσοστόμ, με την Θεία Λειτουργία με την Τελέσσαμε και πάνω στον Αγίο. Έλα είστε και σώσε εμάς ο Λαθός και Φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Λιβανικών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, λέει σώ και σώσε εμάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

Εκκλησία μας ημάς απανταχού και σήμερα έχουμε τον Αγίον Λάκο. Δηλαδή με λίγα λόγια και ο Αγιός του και ο Αγιός του και ο Λιάι σήμερα τους τιμούμε. Κοντά από αυτούς βεβαίως πρέπει και εμείς να κάνουμε. Να μπορέσουμε πραγματικά να τους συνδεθούμε ανάλογα όπου ακριβώς με κάθε περίσταση και κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι ανάγκη όμως ότι όταν ο εχθρός έρχεται ανοιχτός τον αντιμετωπίζεις καλύτερα. Όταν έρχεται όμως ύπολος με προβατόσχημο με λίγο του μαριού και του καλλιού, αλλά ότι είναι αρνή και ότι είναι άκακο και ότι θέλει το καλό της κοινωνίας και ότι θέλει πραγματικά να δει την ανθρωπότητα καλύτερα. Σήμερα από όλα τα σημεία έχουν ορμήσει πραγματικά κατά της Ορθοδοξίας οπωσδήποτε και λόγω και της πατρίδος. Γιατί είναι η μόνη χώρα που ονομάζεται Ορθόδοξη χώρα έτσι. Πέρασαν μπόρες και άλλες φίλοι. Έχουν κι αλλού βεβαίως. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων δικοί Ορθόδοξοι παντού. Αλλά εδώ λιγάκι δεν ξέρω. Είναι τόσο ύπολα και τόσο ακριβώς ενεργούν που δεν τα βλέπουμε ότι είναι τι. Όπως ακριβώς έβλεπαν το σπαθί, την κρεμάλα, τα πάντα που έβλεπαν οι μάρτυρες και αγωνιζόταν πραγματικά και δεν φοβόντουσαν σε αυτά τα θέματα. Σήμερα ας ρίξω μια

0: Τι θέλει ο Χριστός? Ως τη σημειομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του Πατρών και της ουρανής. Η ομολογία της πίστης, πόσο πει πολλά πολλές φορές και εμείς σκεφτόμαστε και ενεργούμε έτσι. Σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε? Έχουμε όχι τη δύναμη, αλλά την πραγματική αυτή αποστολή που να είμαι πραγματικά τι να είμαι. Σωστός και να μην δηλιάζω, γιατί βρίσκουμε σε ένα περιβάλλον είτε από υλικά πράγματα, είτε από εξουσίες, είτε ακόμα και από ιδεολογίες. Να μιλήσω για Χριστό. Να σας βγάλω κήρυγμα που για μένα είναι, να ξέρετε. Βεβαίως απαραίτητος είναι ο λόγος να ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης. Αλλά είναι και ένας άλλος λόγος που είναι απαραίτητος σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς είναι ο λόγος, ο βοβός λόγος. Και ο λόγος αυτός δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο τι? Οι πράξεις. Η ζωή μου, η ζωή μας στέκεται με αυτό που πιστεύω? Ή ακριβώς υποκρίνομαι εκείνη την ώρα? Ή αλλού που βρίσκω έδαφος, καλλιεργώ για τον Χριστό, για τον Παναγίτη, πάντα όλα τα πάντα αυτά? Όλες αυτές για μένα είναι, γίνει πολλές φορές και υποκρισίες για να δώσουμε θέα, να κάνουμε, να κάνουμε τι? Ότι να τι είμαστε. Η πράξη δείχνει ποιος είναι. Η συμπεριφορά μου πως φέρομαι, η ανεξικακία μου μέσα μου πως ζει. Αν είναι σωστή, ναι, ζω κατά Θεόν. Αν όμως ύπολα κρύβω και δίθεν υπομένω, αλλά τα κρατάω, αυτά τα πράγματα μέσα, ξέρετε, φορνέλο είναι μέσα. Μια μέρα τον ημέρα θα εκραγούν αυτά. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πούμε ότι τι, α, δεν μιλάω, έχω υπομονή. Υπομονή εκείνη την ώρα, αλλά ξέχασε τα σε λίγο. Πέρασε το θολοποτάμι και τα πήρε. Άστα, άστα να φύγουν. Μην τα καλκαλάς, μην το κουσκολάς, μην το φέρεις γύρα και πίσω. Γιατί ακριβώς τέτοιες υποκρισίες είναι πάρα πάν πολλές. Και σε εμάς τους δροσοφόρους και σε όλους τους ορθοδόξους και σε όλο τον κόσμο ακόμα. Η διπλωματία τι είναι? Η διπλωματία είναι άλλα λέω και άλλα κάνω. Αυτή είναι η διπλωματία, αυτή όμως είναι για άλλους σκοπούς. Αλλά και εκεί πάλι τι, με αγγελικά φτερά, αλλά μη... Λοιπόν, μην πεις αφορτωμένα να κουλείς τον κόσμο για να τον κάνεις τα μέτρα του. Σήμερα, επαναλαμβάνω, γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ γίνεται μες τον κόσμο. Δεν θέλουν τίποτα άλλο, θέλουν να υποτάξουν τους λαούς. Και ιδίως αυτό που σας είπα ότι τι. Από μερίδιο που ήμασταν τότε, παιδείς, έζησα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έζησα και τον έφυγε τα πάντα όλα, και ποιοι ήρθαν να μας σκλαβώσουν? Οι ψευτοσύμμαχοι. Ο πολιτισμός. Ο μοντέρνος. Και εμείς το χάψαμε. Γιατί παρουσιάστηκε έτσι. Είναι έτσι. Δεν σε λίγο στα ποδάρια σου, μήπως φέγει το χώμα. Μήπως ανοίγει άλλα πράγματα. Ρίξε μια ματιά μέσα σου μέσα. Έχεις δύναμη να αντιδράσεις. Έχεις δύναμη να μην αδικήσεις. Έχεις δύναμη να μην κρίνεις. Έχεις δύναμη να μην καταδικάσεις. Έχεις δύναμη ακόμα τι να κάνεις. Και να μην σκοτώσεις. Όχι μόνο με σφαίρα, αλλά σκοτώνεις πολλές φορές και με τα λόγια. Φυσικοφαντίες, τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε σκεφτεί. Αλλά μην λέμε ότι είμαστε πραγματικά αυτοί που πρέπει να είναι. Αν είμαστε πραγματικά τι, ομολογεί και να μην μιλήσεις, ομολογεί η συμπεριφορά σου. Ομολογεί ο τρόπος. Ομολογεί η ζωή σου. Ομολογεί ακριβώς η πράξη σου. Τα πάντα όλα εκεί δείχνουν. Και ένας είναι ο σκοπός. Γιατί ο Χριστός λέει, όποιος θα με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπρος του Πατρόνου. Αν με άρνηθεί, δηλαδή ο θρόνος της καρδιάς μου που δεν ανοίξει κανέναν άλλον παρά μόνο ανοίξει το Θεό, αν εγώ μέσα μου ενθρονίσω άλλα πράγματα υγιεινά ή ακόμα οτιδήποτε, μίσει τα πάντα όλα και έχουν πιάσει το θρόνο, τα πάντα είναι τι? Ματαιώτες ματαιωτήτων. Γιατί κάποτε βεβαίως σε ένα θέατρο παγκόσμιο. Ήταν ένα σκόπο. Και εκεί ο λαός έπρεπε να δώσει τα χειροκροτήματα σε ποιον θα του δώσει το θρόνο. Ήταν η διπλωματία, ήταν η χρηματολατρία, ήταν η φιλοδοξία και ήταν ακόμα και οπωσδήποτε ο εγωισμός που έχει και αυτός και έχει την πρώτη θέση. Χειροκροτεί για αυτόν που έχει τα χρήματα. Έσπασαν τα χέρια. Κάτι δίπλα το τρόπο. Χειροκροτούν για τη διπλωματία. Τα χέρια και στο δίπλα. Χειροκροτούν για τη φιλοδοξία. Χειροκροτούν τα πάντα όλα. Και εκεί που ήταν έτοιμοι να ξαναψηφίσουν, να χειροκροτήσει ο λαός, χτυπάει την πόρτα κάποιος. Απ' το χάσαν. Του μένουν αυτού με τη σακούλα με τα λεφτά, το έπεσαν κάτω. Όλοι με το σπαθί το πέταξε πέρα. Όλοι σκέφτηκε και πιστεύω τα δεξιά και αριστερά. Ποιο είπανε, τσάνι. Α, έμεινε ο κόσμο. Σε αυτό τότε ανήκει ο θρόνο. Πλησιάζει πάνω να κάτσει. Ο, πού σου φάνεται το κέντρο. Ανέφθη Χριστό. Σε αυτό ανήκει ο θρόνο αυτό. Σε αυτό ανήκει ο θρόνο τη καρδιά τη ψυχή. Αν θέλω πραγματικά να είμαι τι, και σαν άνθρωπος χρήσιμο στον κόσμο, όχι να είμαι τι όργανο ή ακόμα και, είμαι ακόμα και θύμα αυτών των σκοτεινών δυνάμεων. Δεν θα έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να αντιδράσουμε. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας καπιστρώσουν έτσι. Τα ήθη και τα έθεμα να μας κρατήσουν. Η φιλοτιμία πραγματικά, η φιλοξενία πραγματικά, η απλότητα πραγματικά. Και να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γλώσσα. Που σας είπα και την Κυριακή, ήταν όχι, την Αγρυπνία μάλλον. Άκουσα διαγωνισμό η ξένη γλώσσα. Κάνει ερωτήσεις και να απαντήσουν τα παιδιά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να ζήσουν. Διαγωνισμό επίσημο, επαναλαμβάνω. 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Δηλαδή, σιγά σιγά πάνε να ξεριζώσουν. Αυτό το αίμα, αυτή η θυσία, όλα αυτά πήγαν χαμένα. Τα ξέχασα, άνθρωπέ μου. Τα ξέχασα, άνθρωπέ μου. Ήταν από εδώ, δεξιά και αριστερά. Όλες αυτές λοιπόν οι θυσίες και οι αξίες που θυσιάστηκαν πραγματικά για αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν απόλυμα, αλίμονο. Τον κατακτητήσαν για μένα. Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τι. Αν θα ήμασταν πραγματικά οργανωμένοι με πίστη, με αγάπη, με θυσία, τι. Οικονομικό πόλεμο, τίποτα περισσότερο. Όλοι θα είχαν τι. Αποσυρθεί και θα βάζανε, θα λυσιάζανε. Τότε θα βλέπαμε πραγματικά τους εχθρούς να ανοιχτώ το στόμα. Τώρα τους βλέπουμε με φήματρο και δεν τους βλέπουμε πως ύπολα σκάβουνε και πως ακριβώς τα πράγματα. Και συνεχίζει τώρα. Θα βρούμε αυτές τις δυσκολίες, θα βρούμε αυτές τις καταστάσεις, αλλά θα συνεχίζει παρακάτω ο Ευαγγελισμός Θεός. Ο φιλόν πατέρα, μητέρα, ευερημούν και στη μάχη. Ναι. Μάνα, πατέρα, αδέρφια, Χριστή μου, άγνωστη, αν έχω το Θεό, σας έχω όλους μέσα μου. Αν δεν έχω Θεό, ούτε κάτι δεν έχω μέσα μου. Έτσι είναι η ζωή μου. Αν έχεις το Θεό, έχεις τον δούλο σου. Όλους τους έχεις μέσα σου. Αν δεν έχουμε Θεό, τίποτα δεν έχω μέσα μου. Και ας λέμε ότι έχουμε πρόσφυγες, ξέρετε όλα αυτά. Και χρηματοδοτεί όλα αυτά, είμαστε. Αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να τα μετρήσουμε και να τα μετρήσουμε, να τα καθαρίσουμε. Έχει πραγματικότητα και όχι όπως θέλουμε εμείς να τα κάνουμε στα μέτρα μας. Και ιδίως, παραλαμβάνω, όσοι είμαστε ακριβώς με την υποκρισία μας και με την εκμετάλλευση. Δηλαδή, να μην εκμεταλλευτώ τη χαρά και τη λύπη του ανθρώπου, του συνανθρώπου. Εκεί ακριβώς δείχνουν τα πράγματα και χάρη του Θεού ενεργεί. Γι' αυτό και έχουμε εκατομμύρια των εκατομμύριων μάρτυρες. Μόνο στους τρεις πρώτους αιώνες είχαμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. σκεφτείτε, αλλά τι, και μικρά παιδιά ακόμα, με τη θέλησή τους, νήπια, νήπια, μίλησαν, δεν συμβοβάμαι για μόνο, δεν συμβοβάμαι τάδι. Γιατί ακριβώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν μιλάμε ότι τι, η παρουσία όταν είχε ο άνθρωπος τι, πραγματικά είναι το και αντέχει, δεν τον περάζει. Αλλά εκείνο που έχει μια, για μένα, έχω μια επιθυμία, δεν καταλάβαμε τους κινδύνους. Τα θεωρούμε απλά και τίποτα. Και κοντά από όσα πραγματικά είναι πάνω από τα 25, θα πω τελεία 6 χρόνια, μακάρι και 100 να πάνε όπου να πάνε. Οι νεότερες γενναίες που έρχονται θα είναι πιο σκλαβωμένοι. Και θα αναθεματίσουν που κοιμόμαστε στα χαμόγλα και αφήναμε τέτοιες ακριβώς παγίδες των ψευτοσημάτων δεξιά και αριστερά για να πετύχουν αυτό που θέλουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε θέση. Την πίστη, την αγάπη, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, αυτή να προπορεύεται μέσα μας. Και ας αφήσουμε όλα αυτά τα κινήματα τα οποία πραγματικά από εδώ και από εκεί. Σας είπα, δεν ξέρω, φαντασία μου είναι τόσο. Ή πολλά πραγματικά σκάβονται όσο δεν παίρνουν. Όσο δεν παίρνουν. Σιγά σιγά με το ρέον και ακριβώς τι. Και βρισκόμαστε. Δίχως να καταλάβουμε παγιδευμένοι και δεν μπορούμε να κολληθούμε. Και μην ξεχνάμε ακόμα. Παντού γίνονται οι διαμαρτυρίες τώρα. Είτε για τον οικουμενισμό, είτε ακόμα για τα αυτά τα οποία έτσι ο καθένας αφοχωρίζει με το λαό. Πρώτη ποιότητα, δεύτερη ποιότητα και τρίτη ποιότητα. Τι σου πολίτες μου έχουν. Πού δίνουμε εξ ολοκλήρου τον εαυτό μας ύστερα. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε πρώτη ποιότητα, είμαστε δεύτερη. Και αν παρακάτω είναι τρίτη ποιότητα. Τι καλύτερη ψυχή έχει ο καθένας από τον άλλο. Έχει περισσότερο. Τα αντίθετα θα αποτελέσει. Όσοι από εμάς τη μολύναμε και όσοι ακριβώς την καταδικάσαμε και τη στραγγαλίσαμε, αυτό ακριβώς τι θα είναι τι. Πάτερ Αβραάμ, πέμψον τον Λάζαρο. Πάτερ θα λέμε και εμείς, αλλά πέμψον αυτό που εγώ περιφρόνησα, αυτό που εγώ αδίκησα, τον μαύρο, τον άπλο, τον άπλο, την ξέκριτρα, το ορφανό τυχαίο τα πάντα όλα. Να βάψει λίγο, να δροσιστώ. Και δικαίωμαι. Ό,τι μαγείρευσα θα πάω. Και ό,τι μαγειρεύουμε θα πάω. Δεν θέλω. Δεν θέλω μίση και αντιπάθος. Θέλω προσευχή και προσοχή. Η ορθοδοξία μας να μείνει ακριβώς ολόκληρη μέσα μας για να έχει και τα ήθη και τα έθιμα, για να έχει και τη γλώσσα, για να έχει τον πολιτισμό, για να έχει τη φιλοξενία, για να έχει την αγάπη, για να έχει αυτά τα οποία πραγματικά τι. Μην κινιόμαστε ξενόφερτα. Μια ειδονή ή ακόμα τι, μια χρηματολατρία, μια φιλοδοξία τα πάντα όλα που έχουμε τύχει κάνει σήμερα. Και κυνηγάμε τον ίσιο μας να τον πιάσουμε. Όταν κάποιος δηλαδή ένας που ζει οπωσδήποτε σβάρος και αγοράζει όχι μόνο αυτοκίνητα που πατάει στη γη, αλλά και ακόμα και ελικόπτερα και αεροπλάνα ακόμα τα πάντα όλα για να πάει βόλτα, για να πάει κάπου. Ή και αρτακότερα που περνάνε τι, από ένα δύση και πάνω για όταν κάνουν λοιπόν τις εκδρομές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια ανισότητα στον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σκοταδισμός. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που πραγματικά τι. Που είναι ανάγκη να καταλάβουμε γιατί. Αλλιώς αφήνουμε κάτι που μας έδωσε πραγματικά ο Πανάγαθος Θεός ο Χριστός που είπε είστε το αλάτι της κοινωνίας, είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι τι, είμαι καλύτερος από τους άλλους αν δεν έχω πραγματικά το φως του αληθινό, αν δεν έχω αυτή την πίστη μέσα μου, αν δεν έχω αυτή την αγάπη, αν δεν έχω αυτόν τον σεβασμό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα μετρήσουμε και όχι τα πράγματα υλικά πώς θα μάσουμε. Αυτό θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και όχι ακριβώς αυτό που θέλουν ορισμένοι να πετύχουν. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι μας χρειάζεται να συνέρθουμε. Να συνέρθουμε γιατί ακριβώς καταδικαζόμαστε και καταδικάζουμε και τις υπόλοιπες γενιές που έρχονται. Να περάσω να κάνω το κέφι μου εδώ. Να κάνω τα πράγματα. Όταν γεννιέται ένα μικρό παιδί, πόσο χρωστάει παρακαλώ,
1: 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει αυτό το βρέφος που γεννήθηκε να χρωστάει 20.000 ευρώ, αφού τον τάχαρο εγώ, έκανα κατάρρευση εγώ, έκανα κατάρρευση τίποτε εγώ. Τέτοιο καθένας μας δεν τον λογαριάζουμε αυτόν τον νεκρό. Τα κατοκαπάμε, τα κατοδίνουμε ποντίκεστερα, τα κατοπροσέχουμε, τα κατοκαϊδεύουμε. Το χρεώσαμε. Και πού το χρεώσαμε? Σε καταβδέλες που ρουφάνε το αίμα από τα νύχια, από τα βοδάρια μέχρι τρίτη κεφαλή στραβάει. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε να συνέλθουν πραγματικά με τα καλά που έχουν. Και άμα συνέλθουν, δείτε πώς ακριβώς τι. Θα καπιστρωθούν εκείνοι, δεν θέλουν να υποταχθούν, αλλά θα μάθουν τι. Ποιος είναι ο πολιτισμός, ποια είναι η ζωή, ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου, ποια είναι η αξία του ανθρώπου, ποια είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου και ποιος είναι ο πολιτισμός του ανθρώπου. Απαραίτητα τα γράμματα, καμία δύναμη. Αλλά γράμματα χωρίς Θεό. Ό,τι και να γίνεις δεν είσαι φορνέλου, είσαι στον κόσμο. Γράμματα με Θεό, ναι, είσαι πραγματικά οικοδόμος, είσαι πραγματικά τι που ξέρεις να δώσει μηνύματα, να προοδεύσει η κοινωνία για να μπορέσει πραγματικά να δει μηνύματα και αναστήματα και ζωές πραγματικά που πρέπει να ζήσουμε κατά Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι Πάντες σήμερα που πρεσβεύουν για μας οπωσδήποτε, ας μην τους περιφρονήσουμε. Όχι γιατί πέρασαν για τον τέτοιο. Έδωσαν ακριβώς τι, θεμελίωσαν τον πολιτισμό, θεμελίωσαν την πίστη μέσα τους, θεμελίωσαν, κέρδισαν τον παράδοσο των αιώνων. Δεν κέρδισαν κάθε λεφτά, δεν κέρδισαν μια θέση, δεν κέρδισαν κάτι πράγματα τα οποία μας βαρύνει και μένουν εδώ. Κερδίσανε θησαυρό ανεκτήμητο και ζωή αιώνιου. Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε τα

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Θεόδοτος ο Άγιος Ιερομάρτης διέμενε εν Αγκύρα της Γαλατίας. Διαβληθείς δε εις τον ηγεμόνα Θεότεκνον ότι εξαγαγών εκ της λίμνης τα σώματα των Αγίων Παρθένων, τα οποία ερήθησαν εντός αυτής, έθαψεν αυτά, οδηγήθη ενώπιόν του. Και επειδή είπε παρησία ότι αυτός μεν είναι ιδιώτης και ταπεινός, ως προς την πίστη νόμος και την ομολογία του Χριστού είναι ανώτερος και ισχυρότερος των κοσμικών βασιλέων, εγάρι βανάφσος και κατόπιν κρεμαστής επί ξύλου, εξισχύστης τας πλευράς. Τέλος απεκεφαλίστηκε ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτών σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν ναό εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης εν λέβει τη μεστό πίσης βληθήσεις και τελειωθήσεις. Ποταμιένη η Αγία Μάρτης ήκμασεν εν Αλεξανδρία κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτη 304, δούλιους ακολάστου τεινός και ασελγούς αυθέντου, ή το δε πολύ ωραία κατά την μορφήν. Πολλάκης δε βιάσας ο Κυριός της προς πράξην εσχράν και μη δυνηθείς να καταπίσει αυτήν εις το κακόν του θέλημα, οργιστής παρέδωκεν αυτήν εις τον άρχοντα της Αλεξανδρίας υπόν. Η νέα αυτή δούλη μου, και επειδή δεν πείθεται να υποκύψεις τας επιθυμίας μου, παραδίδω εις χείρα σου ή να κατορθώσεις, ώστε με κολακίας ή και με απειλάς να κλείνεις το θέλημά μου. Και αν μη κάμεις ταύτην την χάριν, θέλω σε ανταμείψει καθώς πρέπει. Εάν όμως δεν πιστεί, πέδευσον ως χριστιανήν και φώνευσον διαπικού θανάτου. Παραλαβών λοιπόν ο άρχον την Αγία ανεβασάνησεν αυτήν διαβασάνων, χωρίς όμως να δυνηθεί να καταπίσει ταύτη να υποκύψει στην ελεηνήν επιθυμία του αυθέντου της. Όθεν ο άρχον απεφάσισε να ρίψει την Αγία εντός λέβητος πλήρους πίσης βεβρασμένης. Η δε Αγία όρκησε τον άρχοντα στην κεφαλή του βασιλέως του να μην ρίψει από τόμος και διαμιάς εντός της λεβήτου, αλλά διαμέσου ενός μαγκάνου να καταβιβάσει ταύτην εν αυτό ο λίγων κατολίγων υπούσα. Τούτο σε ορκίζω να κάμεις, όπως γνωρίσεις πως είναι υπομονή θέλει μη χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον σύ δεν γνωρίζεις. Ο δε άρχον, λόγω του όρκου, προσέταξε να καταβιβάσω την Αγία ο λίγων κατολίγων εντός του λέβητος και εις διάστημα τριών ωρών. Όθεν η Αγία κατά το διάστημα τούτο, καταβιβαζομένη εντός του λέβητος, προσήφχετο το Θεό, παραμένουσα ζωντανή και καιωμένη υπό τις πίσεις, έως ου εκαλύφθη κεφαλή της εν αυτή. Άπαντες λοιπόν οι παρεστώτες εθαύμασαν την δύναμη του Χριστού και την υπομονή της κόρης. Δια τιού του λοιπόν τρόπου τελειώσασα η αίδημος το μαρτύριον αυτής, απίθενη Κηφόρος εις τα ουράνια. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Λικαρίων ο Άγιος Μάρτης κατήγετο εκ της πόλεως του Ερμού της εν Αιγύπτο. Συλληφθείς δε δια την προς των Χριστών πίστην αυτού οδηγήθη στο κριτήριον και παρασταθείς πρωτού άρχοντος εξυνικάζετο να απαρνηθεί των Χριστών. Επειδή όμως δεν επίστη, ερήθη εντός σκοτεινής και δυσόδους φυλακής. Μετά την ασημέρας εξήγαγον αυτόν εκείθεν και εξέσχισαν διασυδήρων, καρφώσαντες κατόπιν εμπισταυρού και πληγώσαντες όλα του τα μέλη. Μετά ταύτα έδιραν τον Άγιον Μάρτυρα και εστρέβλωσαν και κατέκαυσαν τας πλευράς του, το δε στήθος αυτού κατέκαυσαν δια πεπειρωμένων σιδηρών ράτων. Κατόπιν έριψαν αυτόν εντός ανημένης καμίνου, όπου παραμείνας ο Άγιος επί τρεις ημέρας διεφυλάχθη αυλαβής υπό της χάριτος του Θεού. Μετά ταύτα εινάγκασαν τον Άγιο να πει φαρμακερά ποτά, τα οποία όμως έμειναν ανενέργητα. Όθεν ένε κατουτιού του θαύματος προσήλκησεν ο Μάρτης στην πίστη του Χριστού τον κατασκευάσαντα τα θανατηφόρα εκείνα δηλητήρια, ώστις απεκεφαλίστη και έλαβε παρακυρίου τον Στέφανο του μαρτυρίου. Με τα ταύτα κατέκοψαν τα νεύρα του μάρτυρος και ευήθησαν αυτόν εντός ζέοντος λέβητος. Ύστερον εξέδαρον το δέρμα της κεφαλής του και τελευταίον απεκεφάλισαν αυτόν. Ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των αμάραντων Στέφανων. Οι Άγιοι μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Στέφανος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Άνθιμος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Η Οσία Σεβαστιανή θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Πρώτη Κυριακή του Ευαγγελικού Μεθέτου. Η εκκλησία μας τιμά απανταπούγιο προσκύνη σήμερα έχουμε τον Αγίο Λάκο. Δηλαδή με λίγα λόγια και ο Αγιός του και ο Αγιός του και ο Λιάς σήμερα τους τιμούμε. Κοντά από αυτούς βεβαίως πρέπει και εμείς να κάνουμε. Να μπορέσουμε πραγματικά να τους συνδεθούμε ανάλογα όπου ακριβώς με κάθε περίσταση και κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι ανάγκη όμως ότι τι. Όταν ο εχθρός έρχεται ανοιχτός, τον αντιμετωπίζεις καλύτερα. Όταν έρχεται όμως λίπολος, με προβατόσχημο, με λίπο του μαριού και του καλού, αλλά ότι είναι αρνή και ότι είναι άκακος και ότι θέλει το καλό της κοινωνίας και ότι θέλει πραγματικά να δει την ανθρωπότητα καλύτερα. Σήμερα από όλα τα σημεία έχουν νομίσει πραγματικά κατά της Ορθοδοξίας οπωσδήποτε και λόγω και της πατρίδος. Γιατί είναι η μόνη χώρα που ονομάζεται Ορθόδοξη χώρα έτσι. Πέρασαν μπόρες και άλλες φίλοι. Έχουν κι αλλού βεβαίως. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων δικοί Ορθόδοξοι παντού. Αλλά εδώ λιγάκι δεν ξέρω, είναι τόσο ύπολα και τόσο ακριβώς και ενεργούν που δεν τα βλέπουμε ότι είναι τι. Όπως ακριβώς έβλεπαν το σπαθί, την κρεμάλα, τα πάντα που έβλεπαν οι μάρτυρες και αγωνιζόταν πραγματικά και δεν φοβόντουσαν σε αυτά τα θέματα. Σήμερα ας ρίξω μια ματιά λιγάκι. Τι θέλει ο Χριστός. Ως τη σημειομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν των πατρών εν της ουρανής. Η ομολογία της πίστης. Πόσο ύπολα πολλές φορές και εμείς σκεφτόμαστε και ενεργούμε έτσι. Σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Έχουμε όχι τη δύναμη αλλά την πραγματική αυτή αποστολή που να είναι πραγματικά τι να είναι. Σωστός και να μην δηλιάζω γιατί βρίσκουμε σε ένα περιβάλλον είτε από ελληνικά πράγματα είτε από εξουσίες είτε ακόμα και από ιδεολογίες. Να μιλήσω για Χριστό. Να σε βγάλω κήρυγμα που για μένα είναι, να ξέρετε. Βεβαίως απαραίτητος είναι ο λόγος να ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης. Αλλά είναι και ένας άλλος λόγος που είναι απαραίτητος σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς είναι ο λόγος, ο βοβός λόγος. Και ο λόγος αυτός δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο τι. Οι πράξεις, η ζωή μου, η ζωή μας στέκεται με αυτό που πιστεύω ή ακριβώς υποκρίνομαι εκείνη την ώρα ή αλλού που βρίσκω έδαφος, καλλιεργώ για τον Χριστό, για τον Παναγίτη, πάντα όλα τα πράγματα. Όλες αυτές για μένα είναι, γίνει πολλές φορές και υποκρισίες για να δώσουμε θέα, να κάνουμε, να κάνουμε τι, ότι να τι είμαστε. Η πράξη δείχνει ποιος είναι. Η συμπεριφορά μου πως φέρουμε, η ανεξικακία μου μέσα μου πως ζει. Αν είναι σωστή, ναι, ζω κατά Θεόν. Αν όμως ύπολα κρύβω και δίθεν υπομένω, αλλά τα κρατάω, αυτά τα πράγματα μέσα ξετιφορνέλω είναι μέσα. Μια μέρα τον ημέρα θα εκραγούν αυτά. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πούμε ότι τι. Α, δεν μιλάω, έχω υπομονή. Υπομονή εκείνη την ώρα, αλλά ξέχασε τα σε λίγο. Πέρασε το θολοποτάμι και τα πήρε. Άστα, άστα να φύγουν. Μην τα καλκαλάς, μην το κουσκολάς, μην το φέρεις γύρω και πίσω. Γιατί ακριβώς τέτοιες υποκρισίες είναι πάρα πάμπολες. Και σε εμάς τους δροσοφόρους και σε όλους τους ορθοδόξους και σε όλο τον κόσμο ακόμα. Η διπλωματία τι είναι. Η διπλωματία είναι άλλα λέω και άλλα κάνω. Αυτή είναι η διπλωματία, αυτή όμως είναι για άλλους σκοπούς. Αλλά και εκεί που αληπτεί με αγγελικά στερά, αλλά μη... λοιπόν, μην πεις αφορτωμένα να κουλείς τον κόσμο για να τον κάνεις τα μέτρα του. Σήμερα επαναλαμβάνω, γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ, γίνεται μες τον κόσμο. Δεν θέλουν τίποτα άλλο, θέλουν να υποτάξουν τους λαούς. Και ιδίως αυτό που σας είπα ότι τι. Από μερίδιο που ήμασταν τότε, επειδή έζησα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έζησα και πριν τα πάντα όλα, και ποιοι ήρθαν να μας σκλαβώσουν, οι ψευτοσύμμαχοι. Ο πολιτισμός, ο μοντέρνος. Και εμείς το χάψαμε. Γιατί παρουσιάστηκε έτσι, είναι έτσι. Δεν σε λίγο στα ποδάρια σου, μήπως φέγει το χώμα, μήπως ανοίγει άλλα πράγματα. Ρίξε μια ματιά μέσα σου μέσα. Έχεις δύναμη να αντιδράσεις. Έχεις δύναμη να μην αδικήσεις. Έχεις δύναμη να μην κρίνεις. Έχεις δύναμη λοιπόν, να μην καταδικάσεις. Έχεις δύναμη να ακούμε τι να κάνω. Και να μην σκοτώσεις. Όχι μόνο με την σφαίρα, αλλά σκοτώνεις πολλές φορές τι. Και με τα λόγια. Φυσικοφαντίες, τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε σκεφτεί. Αλλά μην λέμε ότι είμαστε πραγματικά αυτοί που πρέπει να είναι. Αν είμαστε πραγματικά τι, ομολογεί και να μην μιλήσεις, ομολογεί η συμπεριφορά σου, ομολογεί ο τρόπος, ομολογεί η ζωή σου, ομολογεί ακριβώς η πράξη σου. Τα πάντα όλα εκεί δείχνουν. Και ένας είναι ο σκοπός. Γιατί ο Χριστός λέει, όποιος θα με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπρος του Πατρόνου. Αν με άρνηθεί, δηλαδή ο θρόνος της καρδιάς μου που δεν ανοίξει κανέναν άλλον παρά μόνο ανοίξει το Θεό, αν εγώ μέσα μου ενθρονίσω άλλα πράγματα υγιεινά ή ακόμα οτιδήποτε μίσει τα πάντα όλα και έχουν πιάσει το θρόνο, τα πάντα είναι τι, ματαιώτης ματαιωτήτων. Γιατί κάποτε βεβαίως σε ένα αφεθέατρο παγκόσμιο ήταν ένα στόχο. Και εκεί ο λαός έπρεπε να δώσει τα χειροκροτήματα σε ποιον θα του δώσει το θρόνο. Ήταν η διπλωματία, ήταν η χρηματολατρία, ήταν η φιλοδοξία και ήταν ακόμα και οπωσδήποτε ο εγωισμός που έχει και αυτός και έχει την πρώτη θέση. Χειροκροτήν για αυτόν που έχει τα χρήματα. Έσπασαν τα χέρια. Κάτσε δίπλα του. Δίπλα στο θρόνο. Χειροκροτούν για τη διπλωματία. Τα χέρια και στο δίπλα. Χειροκροτούν για τη φιλοδοξία. Χειροκροτούν τα πάντα όλα. Και εκεί που ήταν έτοιμοι να ξαναψηφίσουν, να λοιπόν, χειροκροτήσει ο λαός, χτυπάει την πόρτα κάποιος. Απ' το χάσαν. Του μένει αυτό με τη σακούλα με τα λεφτά του έπεσαν κάτω. Όλοι με το σπαθί το πέταξε πέρα. Όλοι σκέφτηκε και πιστεύω τα δεξιά και αριστερά. Ποιο ήταν, σαν. Α, έμεινε ο κόσμο. Σε αυτό το ότι ανήκει ο θρόνο. Πλησιάζει πάνω να κάτσει. Ο, πού σου φάνεται το κέντρο. Ανέφθη Χριστό. Σε αυτό ανήκει ο θρόνο αυτό. Σε αυτό ανήκει ο θρόνο τη καρδιά τη ψυχή. Αν θέλω πραγματικά να είμαι τι, και σαν άνθρωπος χρήσιμος στον κόσμο, όχι να είμαι τι όργανο ή ακόμα και, με ακόμα και θύμα αυτού των σκοτωμένων δυνάμεων. Δεν θα έρθει. Έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να αντιδράσουμε. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας καπιστρώσουν έτσι. Τα ήθη και τα έθεμα να μας κρατήσουν. Ήθελα τη μία πραγματικά, ή φιλοξενία πραγματικά, ή απλότητα πραγματικά. Και να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γλώσσα. Που σας είπα και την Γρική, ήταν όχι, την Αγρυπνία μάλλον. Άκουσα διαγωνισμό η ξένη γλώσσα. Κάνει ερωτήσεις και να απαντήσουν τα παιδιά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να ζήσουμε. Διαγωνισμό επίσημο επαναλαμβάνω. 28 Οκτωβρίου 25 Μαρτίου. Δηλαδή σιγά σιγά πάνε να ξεριζώσουμε. Αυτό το αίμα. Αυτή η θυσία. Όλα αυτά πήγαν χαμένα. Τα ξέχασα άνθρωπέ μου. ήταν από εδώ, δεξιά και αριστερά. Όλες αυτές λοιπόν οι θυσίες και οι αξίες που θυσιάστηκαν πραγματικά για αυτά τα πράγματα, δεν θα πω όνομα, αλλήμωνο. Τον κατακτητήσαν για μένα, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε εκεί. Αν θα ήμασταν πραγματικά οργανωμένοι με πίστη, με αγάπη, με θυσία, τι, οικονομικό πόλεμο, τίποτα ο περισσότερο. Όλοι θα είχαν τι. Αποσυρθεί και θα βάζανε, θα λυσιάζανε. Τότε θα βλέπαμε πραγματικά τους εχθρούς να ανοιχτό το στόμα. Τώρα τους βλέπουμε με θύματρο και δεν τους βλέπουμε πώς ύποδα σκάβουνε και πώς ακριβώς τα πράγματα. Και συνεχίζει τώρα. Θα βρούμε αυτές τις δυσκολίες, θα βρούμε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά θα συνεχίζει παρακάτω ο Ευαγγελής Ματθαίος. Ο φιλόν, πατέρα, μητέρα, ευερημούν και στη μάχη. Ναι. Μάνα, πατέρα, αδέρφια, Χριστή μου, άγνωστη, αν έχω το Θεό, σας έχω όλους μέσα μου. Αν δεν έχω Θεό, ούτε κάτι δεν έχω μέσα μου. Έτσι είναι η ζωή μου. Αν έχεις το Θεό, έχεις τον δούλο σου. Όλους τους έχεις μέσα σου. Αν δεν έχουμε Θεό, τίποτα δεν έχω μέσα μου. Και ας λέμε ότι έχω πρόσφυγες, ξέρετε όλα αυτά. Και χρηματοδοτεί όλα αυτά, είμαστε. Αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να τα μετρήσουμε και να τα μετρήσουμε, να τα καθαρίσουμε. Έχει πραγματικότητα και όχι όπως θέλουμε εμείς να τα κάνουμε στα μέτρα μας. Και ιδίως, παραδοσιακά, όσοι είμαστε ακριβώς με την υποκρισία μας και με την εκμετάλλευση. Δηλαδή, να μην εκμεταλλευτώ τη χαρά και τη λύπη του ανθρώπου, του συνανθρώπου. Εκεί ακριβώς δείχνουν τα πράγματα. Και χάρη του Θεού ενεργεί. Γι' αυτό και έχουμε εκατομμύρια των εκατομμύριων μάρτυρες. Μόνο στους τρεις πρώτους αιώνες είχαμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Σκεφτείτε, αλλά τι, και μικρά παιδιά ακόμα, με τη θέλησή τους, νύπια, νύπια, μίλησαν. Δεν σε φοβάμαι ηγεμόνα. Δεν σε φοβάμαι τάδι. Γιατί ακριβώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν μιλάμε ότι τι, η παρουσία όταν έχει ο άνθρωπος τι, πραγματικά είναι το και αντέχει, δεν τον περάζει. Αλλά εκείνο που έχει μια, για μένα, έχω μια επιθυμία. Δεν καταλάβαμε τους κινδύνους. Τα θεωρούμε απλά και τίποτα. Και κοντά από όσα πραγματικά είναι πάνω από τα 25, θα πω ότι λέει 6 χρόνια, μακάρι και 100 να πάνω που να πάνε. Οι νεότερες γενιές που έρχονται θα είναι πιο σκλαβωμένοι και θα αναθεματίσουν που κοιμόμαστε στα χαμόγλα και αφήναμε τέτοιες ακριβώς παγίδες των ψευτοσημάτων δεξιά και αριστερά για να πετύχουν να το πατέρουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε θέση. Την πίστη, την αγάπη, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, αυτή να προπορεύεται μέσα μας. Και ας αφήσουμε όλα αυτά τα κινήματα τα οποία πραγματικά από εδώ και από εκεί. Σας είπα, δεν ξέρω, φαντασία μου είναι τόσο. Ή πολλά πραγματικά σκάβονται όσο δεν παίρνουν. Όσο δεν παίρνουν. Σιγά σιγά με το ρεύμα και ακριβώς τι. Και βρισκόμαστε. Δίχως να καταλάβουμε παγιδευμένοι και δεν μπορούμε να κολληθούμε. Και μην ξεχνάμε ακόμα. Παντού γίνονται οι διαμαρτυρίες τώρα. Είτε για τον οικομενισμό, είτε ακόμα για τα αυτά που απέτει ο καθένας, αφού χωρίζουμε το λαό. Πρώτη ποιότητα, δεύτερη ποιότητα και τρίτη ποιότητα. Τι σου πολιτισμό έχουμε. Πού δίνουμε εξ ολοκλήρου τον εαυτό μας σήμερα. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε πρώτη ποιότητα, είμαστε δεύτερη. Και αν παρακάτω είναι τρεις ποιότητα. Τι καλύτερη ψυχή έχει ο καθένας από τον άλλο. Έχει περισσότερο. Τα αντίθετα θα πω ότι λέει. Όσοι από εμάς τη μολύναμε και όσοι ακριβώς την καταδικάσαμε και τη στραγγαλίσαμε, αυτό ακριβώς τι θα είναι τι. Πάτερ Αβραάμ, πέμψον τον Λάζαρο. Πάτερ τα λέμε και εμείς, αλλά πέμψον αυτό που εγώ περιφρόνησα, αυτό που εγώ αδίκησα, τον μάθο. Να βάψει λίγο, να δροσιστώ, γιατί καίγομαι. Ό,τι μαγείρεψα θα πάω. Και ό,τι μαγειρεύουνε θα πάω. Δεν τα θέλω. Δεν θέλω μίση και αντιπάθος. Θέλω προσευχή και προσοχή. Η ορθοδοξία μας να μείνει ακριβώς ολόκληρη μέσα μας, για να έχει και τα ήθη και τα έθιμα, για να έχει και τη γλώσσα, για να έχει τον πολιτισμό, για να έχει τη φιλοξενία, για να έχει την αγάπη, για να έχει αυτά τα οποία πραγματικά τι. Μην κινιόμαστε ξενόφερτα. Μια ειδονή ή ακόμα τι, μια χρηματολατρία, μια φιλοδοξία, τα πάντα όλα που έχουμε τύχει κάνει σήμερα. Και κυνηγάμε τον ίσιο μας να τον πιάσουμε. Όταν κάποιος, δηλαδή, ένας που ζει οπωσδήποτε σβάρος και αγοράζει όχι μόνο αυτοκίνητα που πατάει στη γη, αλλά και ακόμα και ελικόπτερα και αεροπλάνα, ακόμα τα πάντα όλα, για να πάει βόλτα, για να πάει κάπου. Ή και αρτακότερα που περνάνε από ένα δύση και πάνω, και όταν κάνουν τις εκδρομές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια ανισότητα στον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σκοταδισμός. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που πραγματικά τι. Που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, γιατί αλλιώς αφήνουμε κάτι που μας έδωσε πραγματικά ο Πανάγαθος Θεός ο Χριστός, που είπε είστε το αλάτι της κοινωνίας, είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι τι, είμαι καλύτερος από τους άλλους αν δεν έχω πραγματικά το φως το αληθινό, αν δεν έχω αυτή την πίστη μέσα μου, αν δεν έχω αυτή την αγάπη, αν δεν έχω αυτόν τον σεβασμό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα μετρήσουμε και όχι τα πράγματα υλικά που θα θανάσουμε. Αυτό θα κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε και όχι ακριβώς αυτό που θέλουν ορισμένοι να πετύχουν. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι, μας χρειάζεται να συνέρθουμε. Να συνέρθουμε, γιατί ακριβώς καταδικαζόμαστε και καταδικάζουμε και τις υπόλοιπες γενιές που έρχονται. Να περάσω να κάνω το κέφι μου εδώ. Να κάνω τα πράγματα. Όταν γεννιέται ένα μικρό παιδί, πόσο χρωστάει παρακαλώ? 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει αυτό το βρέφος που γεννήθηκε να χρωστάει 20.000 ευρώ? Αφού τον τάχαρο εγώ, έκανα κατάρρευση εγώ, έκανα κατάρρευση τίποτε εγώ. Πέτει ο καθένας μας. Δεν τον λογαριάζουμε τον μικρό. Τα θα το αγαπάμε, τα θα τον δίνουμε μποντίκεστερα, τα θα τον προσέχουμε, τα θα τον χαϊδεύουμε. Τον χρειώσαμε. Και πού τον χρειώσαμε? Σε κάτι αυδαίρες που ρουφάνε το αίμα από τα νύχια, από τα βουδάλια μέχρι την κεφαλή στραβάει. Γι' αυτό λοιπόν δάτε να συνέρθουν πραγματικά με τα καλά του φίλου. Και άμα συνέρθουν, δείτε πώς ακριβώς τι. Θα καπιστρωθούν εκείνοι. Δεν θέλουν να υποταχθούν, αλλά θα μάθουν τι. Ποιος είναι ο πολιτισμός, ποια είναι η ζωή, ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου, ποια είναι η αξία του ανθρώπου, ποια είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου και ποιος είναι ο πολιτισμός του ανθρώπου. Απαραίτητα τα γράμματα, καμία δίκηση. Αλλά γράμματα χωρίς Θεό, ό,τι και να γίνεις, δεν είσαι φορνέλος, είσαι στον κόσμο. Γράμματα με Θεό, ναι, είσαι πραγματικά οικοδόμος. Είσαι πραγματικά τι, που ξέρεις να δώσει μηνύματα, να προοδεύσει η κοινωνία για να μπορέσει πραγματικά να δει μηνύματα και αναισθήματα και ζωές πραγματικά που πρέπει να ζήσουμε κατά Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι Πάντες σήμερα που πρεσβεύουν για μας οπωσδήποτε, ας μην τους περιφρονήσουμε. Όχι, γιατί πέρασαν για τους τέτοιους. Έδωσαν ακριβώς τι, θεμελίωσαν τον πολιτισμό, θεμελίωσαν την πίστη μέσα τους, θεμελίωσαν, κέρδισαν τον παράδοσο των αιώνων. Δεν κέρδισαν κάτι λεφτά, δεν κέρδισαν μια θέση, δεν κέρδισαν κάτι πράγματα τα οποία μας βαρύνει και μένουν εδώ. Κερδίσανε θησαυρό ανεκτήμητο και ζωή αιώνιου. Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Θεόδοτος ο Άγιος Ιερομάρτης διέμενε εν Εναγκύρα της Γαλατίας. Διαβληθείς δε εις τον ηγεμόνα Θεότεκνον, ότι εξαγαγών εκ της λίμνης τα σώματα των Αγίων Παρθένων, τα οποία ερήθησαν εντός αυτής, έθαψεν αυτά, οδηγήθη ενώπιόν του. Και επειδή είπε Παρισία ότι αυτός μεν είναι ιδιώτης και ταπεινός, ως προς την πίστη νόμος και την ομολογία του Χριστού είναι ανώτερος και ισχυρότερος των κοσμικών βασιλέων, εγάρι βανάυσος και κατόπιν κρεμαστής επί ξύλου, εξισχύστης τας πλευράς. Τέλος απεκεφαλίστη και ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτό ναό εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης εν λέβει τη μεστό πίσης βληθήσης και τελειωθήσης. Ποταμιένη η Αγία Μάρτης ήκμασεν εν Αλεξανδρία κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτη 304, δούλιους ακολάστου τεινός και ασελγούς αυθέντου, ήτο δε πολύ ωραία κατά την μορφήν. Πολλάκης δε βιάσας ο Κυριός της προς πράξην εσχράν και μη δυνηθείς να καταπίσει αυτήν εις το κακόν του θέλημα, οργιστής παρέδωκεν αυτήν εις τον άρχοντα της Αλεξανδρίας υπόν. Η νέα αυτή δούλη μου, και επειδή δεν πείθεται να υποκύψεις τας επιθυμίας μου, παραδίδω εις χείρα σου ή να κατορθώσεις, ώστε με κολακίας ή και με απειλάς να κλείνεις το θέλημά μου. Και αν μη κάμεις ταύτην την χάριν, θέλω σε ανταμείψει καθώς πρέπει. Εάν όμως δεν πιστεί, πέδευσον ως χριστιανήν και φώνευσον διαπικού θανάτου. Παραλαβών λοιπόν ο άρχον την Αγία ανεβασάνησεν αυτήν διαβασάνων, χωρίς όμως να δυνηθεί να καταπίσει ταύτη να υποκύψει στην ελεηνήν επιθυμία του αυθέντου της. Όθεν ο άρχον απεφάσισε να ρίψει την Αγία εντός λέβητος πλήρους πίσης βεβρασμένης. Η δε Αγία όρκησε τον άρχοντα εις την κεφαλήν του βασιλέως του να μην ρίψει από τόμος και δια μιας εντός της λεβήτου, αλλά διαμέσου ενός μαγκάνου να καταβιβάσει ταύτην εν αυτό ο λίγων κατολίγων υπούσα. Τούτο σε ορκίζω να κάμεις, όπως γνωρίσεις πως είναι υπομονή θέλει μη χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον σύ δεν γνωρίζεις. Ο δε άρχον, λόγω του όρκου, προσέταξε να καταβιβάσω την Αγία ο λίγων κατολίγων εντός του λέβητος και εις διάστημα τριών ωρών. Όθεν η Αγία κατά το διάστημα τούτο, καταβιβαζομένη εντός του λέβητος, προσήφχετο το Θεό, παραμένουσα ζωντανή και καιωμένη υπό τις πίσεις, έωσου εκαλύφθη η κεφαλή της εν αυτή. Άπαντες λοιπόν οι παρεστώτες εθαύμασαν την δύναμη του Χριστού και την υπομονή της κόρης. Δια τιούτου λοιπόν τρόπου τελειώσασα η αίδημος το μαρτύριον αυτής, απίθεν Νικηφόρος εις τα ουράνια. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Λικαρίων ο Άγιος Μάρτης κατήγετο εκ της πόλεως του Ερμού της εν Αιγύπτο. Συλληφθείς δε δια την προς των Χριστών πίστην αυτού οδηγήθη στο κριτήριον και παρασταθείς πρωτού άρχοντος εξυνικάζετο να απαρνηθεί των Χριστών. Επειδή όμως δεν επίστη, ερήφθη εντός σκοτεινής και δυσόδους φυλακής. Μετά την ασημέρας εξήγαγον αυτόν εκείθεν και εξέσχισαν διασυδήρων, καρφώσαντες κατόπιν εμπισταυρού και πληγώσαντες όλα του τα μέλη. Μετά ταύτα έδιραν τον Άγιον Μάρτυρα και εστρέβλωσαν και κατέκαυσαν τας πλευράς του, το δε στήθος αυτού κατέκαυσαν δια πεπειρωμένων σιδηρών ράδων. Κατόπιν έριψαν αυτόν εντός ανημένης καμίνου, όπου παραμείνας ο Άγιος επί τρεις ημέρας διεφυλάχθη αυλαβής υπό της χάριτος του Θεού. Μετά ταύτα εινάγκασαν τον Άγιο να πει φαρμακερά ποτά, τα οποία όμως έμειναν ανενέργητα. Όθεν ένεκα του τιού του θαύματος προσήλκησε νομάτησε στην πίστη του Χριστού τον κατασκευάσαντα τα θανατηφόρα εκείνα δηλητήρια, ώστις απεκεφαλίστη και έλαβε παρακυρίου των Στέφανων του μαρτυρίου. Με τα ταύτα κατέκοψαν τα νεύρα του μάρτυρος και ευήθησαν αυτόν εντός ζέοντος Λέβητος. Ύστερον εξέδαραν το δέρμα της κεφαλής του και τελευταίον απεκεφάλισαν αυτόν. Ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των αμάραντων Στέφανων. Οι Άγιοι μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Στέφανος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Άνθιμος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ιωσία Σεβαστιανή θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Πρώτη Κυριακή του Ευαγγελισμού Μαθαίου. Η εκκλησία μας τιμά απανταχού η Ορθοδοξία. Σήμερα έχουμε τον Αγίο Λάκο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και ο Άγιος του, και ο Άγιος του, και όλοι οι Άγιοι, σήμερα τους τιμούνε. Κοντά από αυτούς, βεβαίως, πρέπει και εμείς να κάνουμε. Να μπορέσουμε πραγματικά να τους συνδεθούμε ανάλογα όπου ακριβώς με κάθε περίσταση και κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι ανάγκη όμως ότι τι. Όταν ο εχθρός έρχεται ανοιχτός, τον αντιμετωπίζεις καλύτερα. Όταν έρχεται όμως λίπολος, με προβατόσχημο, με λίπο του μαριού και του καλλιού, αλλά ότι είναι αρνή και ότι είναι άκακος και ότι θέλει το καλό της κοινωνίας και ότι θέλει πραγματικά να δει την ανθρωπότητα καλύτερα. Σήμερα από όλα τα σημεία έχουν ορμήσει πραγματικά κατά της Ορθοδοξίας οπωσδήποτε και λόγω και της πατρίδος. Γιατί είναι η μόνη χώρα που ονομάζεται Ορθόδοξη χώρα έτσι. Πέρασαν μπορείς και άλλες φίλοι. Έχουν κι άλλο βεβαίως. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων δικοί Ορθόδοξοι παντού. Αλλά εδώ λιγάκι δεν ξέρω, είναι τόσο ύπολα και τόσο ακριβώς ενεργούν που δεν τα βλέπουμε ότι είναι τι. Όπως ακριβώς έβλεπαν το σπαθί, την κρεμάλα, τα πάντα που έβλεπαν οι μάρτυρες και αγωνιζόταν πραγματικά και δεν φοβόντουσαν σε αυτά τα θέματα. Σήμερα ας ρίξω μια ματιά λιγάκι. Τι θέλει ο Χριστός. Ως τη σημειομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν των ανθρώπων. Δεν τις ωραίες. Η ομολογία της πίστης. Πόσο πολλά πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε και ενεργούμε έτσι. Σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Έχουμε όχι τη δύναμη αλλά την πραγματική αυτή αποστολή που να είμαι πραγματικά τι να είμαι. Σωστός και να μην δηλιάζω γιατί βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον είτε από ειδικά πράγματα, είτε από εξουσίες, είτε ακόμα και από ιδεολογίες. Να μιλήσω για Χριστό. Δεν σε βγάλω κήρυγμα που για μένα είναι, δεν ξέρετε. Βεβαίως απαραίτητος είναι ο λόγος να ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης. Αλλά είναι και ένας άλλος λόγος που είναι απαραίτητος σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς είναι ο λόγος, ο βοβός λόγος. Και ο λόγος αυτός δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο τι. Οι πράξεις. Η ζωή μου. Η ζωή μας. Στέκεται με αυτό που πιστεύω. Ή ακριβώς υποκρίνομαι εκείνη την ώρα. Ή αλλού που βρίσκω έδαφος, καλλιεργώ για τον Χριστό, για πάντα, για τα πάντα όλα τα πάντα. Όλες αυτές για μένα είναι γίνει πολλές φορές και υποκρισίες. Για να δώσουμε θέα, να κάνουμε τι. Ότι να τι είμαστε. Η πράξη δείχνει ποιος είναι. Η συμπεριφορά μου πως φέρομαι, η ανεξικακία μου μέσα μου πως ζει. Αν είναι σωστή, ναι, ζω κατά Θεόν. Αν όμως ύπολα κρύβω και δίθεν υπομένω, αλλά τα κρατάω, αυτά τα πράγματα μέσα ξετυφορνέλω είναι μέσα. Μια μέρα τον ημέρα θα εκραγούν αυτά. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πούμε ότι τι. Α, δεν μιλάω. Έχω υπομονή. Υπομονή εκείνη την ώρα, αλλά ξέχασε τα σε λίγο. Πέρασε το θολοποτάμι και τα πήρε. Άστα να φύγουν. Μην τα καλκαλάς, μην το κοσκολάς, μην το φέρεις γύρα και πίσω. Γιατί ακριβώς τέτοιες υποκρισίες είναι πάρα πάμπολες. Και σε εμάς τους ρασοφόρους και σε όλους τους ορθοδόξους και σε όλο τον κόσμο ακόμα. Η διπλωματία τι είναι. Η διπλωματία είναι άλλα λίγο και άλλα κάνουν. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή όμως είναι για άλλους σκοπούς. Αλλά και εκεί υπάλληπτοι, με αγγελικά στερά, αλλά μη, λοιπόν, μη πεις αφορτωμένα να κουλείς τον κόσμο για να τον κάνεις τα μέτρα του. Σήμερα, επαναλαμβάνω, γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ, γίνεται μες τον κόσμο. Δεν θέλουν τίποτα άλλο, θέλουν να υποτάξουν τους λαούς. Και ιδίως αυτό που σας είπα ότι τι. Από μερίδιο που ήμασταν τότε, παιδείς, έζησα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έζησα και τον έφυγε πάντα όλα, και ποιοι ήρθαν να μας σκλαβώσουν, οι ψευτοσύμμαχοι. Ο πολιτισμός, ο μοντέρνος. Και εμείς το χάψαμε. Γιατί παρουσιάστηκε έτσι, είναι έτσι. Δες σε λίγο στα ποδάρια σου, μήπως φέγει το χώμα, μήπως ανοίγει άλλα πράγματα. Ρίξε μια ματιά μέσα σου μέσα. Έχεις δύναμη να αντιδράσεις. Έχεις δύναμη να μην αδικήσεις. Έχεις δύναμη να μην κρίνεις. Έχεις δύναμη λοιπόν, να μην καταδικάσεις. Έχεις δύναμη να ακούμε τι να κάνεις. Και να μην σκοτώσεις. Όχι μόνο με σφαίρα, αλλά σκοτώνεις πολλές φορές τι. Και με τα λόγια. Φυσικό φαντίες, τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε σκεφτεί. Αλλά μην λέμε ότι είμαστε πραγματικά αυτοί που πρέπει να είναι. Αν είμαστε πραγματικά τι, ομολογεί και να μην μιλήσεις, ομολογεί η συμπεριφορά σου, ομολογεί ο τρόπος, ομολογεί η ζωή σου, ομολογεί ακριβώς η πράξη σου. Τα πάντα όλα εκεί δείχνουν. Και ένας είναι ο σκοπός. Γιατί ο Χριστός λέει, όποιος θα με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπρος του Πατρόνου. Αν με άρνηθεί, δηλαδή ο θρόνος της καρδιάς μου που δεν ανοίξει κανέναν άλλον παρά μόνο ανοίξει το Θεό, αν εγώ μέσα μου ενθρονίσω άλλα πράγματα υγιεινά ή ακόμα οτιδήποτε, μίση τα πάντα όλα και έχουν πιάσει το θρόνο, τα πάντα είναι τι, ματαιώτες ματαιωτήτων. Γιατί κάποτε βεβαίως σε ένα αφεθέατρο παγκόσμιο ήταν ο Χριστός. Και εκεί ο λαός έπρεπε να δώσει τα χειροκροτήματα σε ποιον θα του δώσει το θρόνο. Ήταν η διπλωματία, ήταν η χρηματολατρία, ήταν η φιλοδοξία και ήταν ακόμα και οπωσδήποτε ο εγωισμός που έχει και αυτός και έχει την υποθέση. Χειροκροτήν για αυτόν που έχει τα χρήματα. Έσπασαν τα χέρια. Κάτσε δίπλα του. Είπε το πρώτο. Χειροκροτούν για τη διπλωματία. Τα χέρια και στον δίπλα. Χειροκροτούν για τη φιλοδοξία. Χειροκροτούν τα πάντα όλα. Και εκεί που ήταν έτοιμοι να ξαναψηφίσουν, να ξαναχειροκροτήσει ο λαός, χτυπάει την πόρτα κάποιος. Απ' περπάει τα γύρω. Το χάσανε. Το μένει αυτό με τη σακούλα με τα λεφτά το έπεσαν κάτω. Όλο με το σπαθί το πέταξε πέρα. Όλο σκέφτηκε και πιστεύω τα δεξιά και αριστερά. Ποιο ήταν, ε? Σαν. Α, έμεινε ο κόσμο. Σε αυτό το ότι ανήκει ο θρόνο. Πλησιάζει πάνω να κάτσει. Ο, πού σου φάνεται το κέντρο. Ανέρθει Χριστό. Σε αυτόν ανήκει ο θρόνο αυτό. Σε αυτόν ανήκει ο θρόνο τη καρδιά τη. Αν θέλω πραγματικά να είμαι τι, και σαν άνθρωπος χρήσιμος στον κόσμο, όχι να είμαι τι όργανο ή ακόμα και, είμαι ακόμα και θύμα αυτού των σκοτεινών δυνάμεων. Δεν θα έρθει. Έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να αντιδράσουμε. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας να μας καπιστρώσουν έτσι. Τα ήθη και τα έθιμα να μας κρατήσουν. Η φιλοτιμία πραγματικά, η φιλοξενία πραγματικά, η απλότητα πραγματικά. Και να μάθουν δείτε, την ελληνική γλώσσα. Γλώσσα. Που σας είπα και την γρική, τα όχι, την αγρυπνία μάλλον. Άκουσα διαγωνισμός η ξένη γλώσσα. Κάνει ερωτήσεις και να απαντήσουν τα παιδιά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να σβήσουν. Διαγωνισμό επίσημο επαναλαμβάνω. 28 Οκτωβρίου 25 Μαρτίου. Δηλαδή σιγά σιγά πάνε τα ξεριζώσουμε. Αυτό το αίμα. Αυτή η θυσία. Όλα αυτά πήγαν χαμένα. Τα ξέχασα, αδερφέ μου. Τα ξέχασα, αδερφέ μου. Ήταν από εδώ, δεξιά και αριστερά. Όλες αυτές λοιπόν, οι θυσίες και οι αξίες που θυσιάστηκαν πραγματικά για αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω πόλεμο, αλλήμον. Τον κατακτητήσαν για μένα. Μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τι, αν θα ήμασταν πραγματικά οργανωμένοι με πίστη, με αγάπη, με θυσία, τι, οικονομικό πόλεμο, τίποτα περισσότερο. Όλοι θα είχαν τι, αποσυρθεί και θα βάζανε, θα λυσιάζανε. Τότε θα βλέπαμε πραγματικά τους εχθρούς να ανοιχτώ το στόμα. Τώρα τους βλέπουμε με θύματρο και δεν τους βλέπουμε πώς ύπολα σκάβουνε και πώς ακριβώς τα πράγματα. Και συνεχίζει τώρα. Θα βρούμε αυτές τις δυσκολίες, θα βρούμε αυτές τις καταστάσεις, αλλά θα συνεχίζει παρακάτω ο Ευαγγής Ματθαίου. Οφειλών, πατέρα, μητέρα, ευερημών και στιγμά. Ναι. Μάνα, πατέρα, αδέρφια, Χριστή μου, άγνωστη, αν έχω το Θεό, σας έχω όλους μέσα μου. Αν δεν έχω Θεό, ούτε κάτι δεν έχω μέσα μου. Έτσι είναι η ζωή μου. Αν έχεις το Θεό, έχεις ο δούλος μου. Πώς τους έχεις μέσα σου. Αν δεν έχουμε Θεό, τίποτα δεν έχουμε μέσα. Και ας λέμε ότι έχουμε πρόσφυγες, ξέχετε όλα αυτά. Και χρηματοδοτεί ότι όλα αυτά είναι. Αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να τα μετρήσουν και να τα μετρήσουμε, να τα καθαρίσουμε. Έχει πραγματικότητα και όχι όπως θέλουμε εμείς να τα κάνουμε στα μέτρα μας. Και ιδίως, επαναλαμβάνω, όσοι είμαστε ακριβώς με την υποκρισία μας και με την εκμετάλλευση. Δηλαδή, να μην εκμεταλλευτώ τη χαρά και τη λύπη του ανθρώπου, το συνάνθρωπο. Εκεί ακριβώς δείχνουν τα πράγματα και χάρη του Θεού ενεργεί. Γι' αυτό και έχουμε εκατομμύρια των εκατομμύριων μάρτυρες. Μόνο στους τρεις πρώτους αιώνες είχαμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Σκεφτείτε, αλλά τι, και μικρά παιδιά ακόμα με τη θέλησή τους νύπη αν νύπη μίλησαν. Δεν σε φοβάμαι ηγεμόνα. Δεν σε φοβάμαι τάδι. Γιατί ακριβώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν μιλάμε ότι τι, η παρουσία όταν έχει ο άνθρωπος τι, πραγματικά είναι το και αντέχει, δεν τον περάζει. Αλλά εκείνο που έχει μια, για μένα, έχω μια επιθυμία. Δεν καταλάβαμε τους κινδύνους. Τα θεωρούμε απλά και τίποτα. Και κοντά από όσα πραγματικά είναι πάνω από τα 25, θα πω ότι λέει 6 χρόνια, να κάνει και 100 να πάνω που να πάνε. Οι νεότερες γενιές που έρχονται θα είναι πιο σκλαβωμένοι και θα αναθεματίσουν που κοιμόμαστε στα χαμόγλα και αφήναμε τέτοιες ακριβώς παγίδες των ψευτοσημάτων δεξιά και αριστερά για να πετύχουν να το πατέρουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν, άντε θες. Την πίστη, την αγάπη, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, αυτή να προπορεύεται μέσα μας. Και ας αφήσουμε όλα αυτά τα κινήματα τα οποία πραγματικά από εδώ και από εκεί. Σας είπα, δεν ξέρω, φαντασία μου είναι τόσο. Ή πολλά πραγματικά σκάβονται όσο δεν παίρνουν. Όσο δεν παίρνουν. Σιγά σιγά με το ρεύμα και ακριβώς τι. Και βρισκόμαστε. Δίχως να καταλάβουμε παγιδευμένοι και δεν μπορούμε να κονηθούμε. Και μην ξεχνάμε ακόμα. Παντού γίνονται οι διαμαρτυρίες τώρα. Είτε για τον οικουμενισμό, είτε ακόμα για τα αυτά τα οποία έτσι ο καθένας αφού χωρίζει με το λαό. Πρώτη ποιότητα, δεύτερη ποιότητα και τρίτη ποιότητα. Τι σου πολιτισμό έχω. Πού δίνουμε εξ ολοκλήρου τον εαυτό μας ύστερα. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε πρώτη ποιότητα, είμαστε δεύτερη. Γιατί παρακάτω είναι τρίτη ποιότητα. Τι καλύτερη ψυχή έχει ο καθένας από τον άλλο. Έχει περισσότερο. Τα αντίθετα θα αποτελέσει. Όσοι από εμάς τιμωλήναμε και όσοι ακριβώς την καταδικάσαμε και την στραγγαλίσαμε, αυτό ακριβώς τι θα είναι τι. Πάτερ Αβραάμ, πέμψον τον Λάζαρο. Πάτερ θα λέμε και εμείς, αλλά πέμψον αυτό που εγώ περιφρόνησα, αυτό που εγώ αδίκησα, τον μάθρο, τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, την ξέκρινε τώρα. Το ορφανό τυχαίνεται πάντα όλα. να βάψει λίγο, να δροσιστώ, γιατί καίγονται. Ό,τι μαγείρεψα θα πάω. Ό,τι μαγειρεύουνε θα πάω. Δεν θέλω. Να δεν θέλω μίση και αντιπάθος. Θέλω προσευχή και προσοχή. Η ορθοδοξία μας να μείνει ακριβώς ολόκληρη μέσα μας, για να έχει και τα ήθη και τα έθιμα, για να έχει και τη γλώσσα, για να έχει τον πολιτισμό, για να έχει τη φιλοξενία, για να έχει την αγάπη, για να έχει αυτά τα οποία πραγματικά τι. Μην κινιόμαστε ξενόφερτα. Μια ειδονή ή ακόμα τι, μια χρηματολατρία, μια φιλοδοξία, τα πάντα όλα που έχουμε τύχει κάνει σήμερα. Και κυνηγάμε τον ίσιο μας να τον πιάσουμε. Όταν κάποιος, δηλαδή, ένας που ζει οπωσδήποτε σβάρος και αγοράζει όχι μόνο αυτοκίνητα που πατάει στη γη, αλλά και ακόμα και ελικόπτερα και αεροπλάνα, ακόμα τα πάντα όλα, για να πάει βόλτα, για να πάει κάπου. Ή και αρτακότερα που περνάνε από ένα δύση και πάνω, και όταν κάνουν τις εκδρομές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια ανισότητα στον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σκοταδισμός. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που πραγματικά τι. Που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, γιατί αλλιώς αφήνουμε κάτι που μας έδωσε πραγματικά ο Πανάγαθος Θεός ο Χριστός, που είπε είστε το αλάτι της κοινωνίας, είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι τι, είμαι καλύτερος από τους άλλους αν δεν έχω πραγματικά το φως το αληθινό, αν δεν έχω αυτή την πίστη μέσα μου, αν δεν έχω αυτή την αγάπη, αν δεν έχω αυτόν τον σεβασμό. Γι' αυτό λοιπόν αυτού θα μετρήσουμε και όχι τα πράγματα υλικά πώς θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε και όχι ακριβώς αυτό που θέλουν ορισμένοι να πετύχουν. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι, μας χρειάζεται να συνέρθουμε. Να συνέρθουμε, γιατί ακριβώς καταδικαζόμαστε και καταδικάζουμε και τις υπόλοιπες γενιές που έρχονται. Να περάσουμε, να κάνω το κέφι μου εγώ. Να κάνω τα πράγματα. Όταν γεννιέται ένα μικρό παιδί, πόσο χρωστάει παρακαλώ? 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει αυτό το βρέφος που γεννήθηκε να χρωστάει 20.000 ευρώ, αφού δεν τα έχω εγώ, έκανα κατάρρευση εγώ, έκανα κατάρρευση τίποτε εγώ? Έτσι ο καθένας μας. Δεν τον λογαριάζουμε αυτό το μικρό. Τα κατοκαπάμε, τα τον δίνουμε ποντίκαιστερα, τα τον προσέχουμε, τα τον καηδεύουμε. Το χρειώσαμε. Και πού το χρειώσαμε? Σε καταβέλες που ρουφάνε το αίμα από τα νύχια, από τα βουδάλια μέχρι τη κεφαλή στραβάει. Γι' αυτό λοιπόν δάτε να συνέρθουν πραγματικά με τα καλά που έχουν. Και άμα συνέρθουν, δείτε πώς ακριβώς τι. Θα καπιστρωθούν εκείνοι. Δεν θέλουν να υποταχθούν, αλλά θα μάθουν τι. Ποιος είναι ο πολιτισμός, ποια είναι η ζωή, ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου, ποια είναι η αξία του ανθρώπου, ποια είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου και ποιος είναι ο πολιτισμός του ανθρώπου. Απαραίτητα τα γράμματα, καμία δύναμη. Αλλά γράμματα χωρίς Θεό, ό,τι και να γίνεις, δεν είσαι Κορνέλου, είσαι στον κόσμο. Γράμματα με Θεό, ναι, είσαι πραγματικά οικοδόμος. Είσαι πραγματικά τι, που ξέρεις να βρει. Να δώσει μηνύματα, να προοδεύσει η κοινωνία για να μπορέσει πραγματικά να δει μηνύματα και αναστήματα και ζωές πραγματικά που πρέπει να ζήσουμε κατά Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι πάντες σήμερα που πρεσβεύουν για μας οπωσδήποτε, ας μην τους περιφρονήσουμε. Όχι, γιατί πέρασαν έτσι τέτοιου. Έδωσαν ακριβώς τι, θεμελίωσαν τον πολιτισμό, θεμελίωσαν την πίστη μέσα τους, θεμελίωσαν, κέρδισαν τον παράδοσο των αιώνων, δεν κέρδισαν κάτι λεφτά, δεν κέρδισαν μια θέση, δεν κέρδισαν κάτι πράγματα τα οποία μας βαρύνει και μένουν εδώ. Κερδίσανε θησαυρό ανεκτήμητο και ζωή αιώνιου. Άγιοι πάντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Θεόδοτος ο Άγιος Ιερομάρτης διέμενε εν Αγκύρα της Γαλατίας. Διαβληθείς δε εις τον ηγεμόνα Θεότεκνον ότι εξαγαγών εκ της λίμνης τα σώματα των Αγίων Παρθένων τα οποία ερήθησαν εντός αυτής, έθαψεν αυτά, οδηγήθη ενώπιόν του. Και επειδή είπε Παρισία ότι αυτός μεν είναι ιδιώτης και ταπεινός, ως προς την πίστη νόμος και την ομολογία του Χριστού είναι ανώτερος και ισχυρότερος των κοσμικών βασιλέων, εγάρι βανάυσος και κατόπιν κρεμαστής επί ξύλου, εξισχύστης τας πλευράς. Τέλος απεκεφαλίστη και ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν ναό εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης εν λέβει τη μεστό πίσης βληθήσεις και τελειωθήσεις. Ποταμιένη η Αγία Μάρτης ήκμασεν εν Αλεξανδρία κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτη 304 δούλιους ακολάστου τεινός και ασελγούς αυθέντου ή το δε πολύ ωραία κατά την μορφή. Πολλάκης δε βιάς

βασάνισεν αυτήν διαβασάνων, χωρίς όμως να δυνηθεί να καταπίσει ταύτη να υποκύψει στην ελεηνήν επιθυμία του αυθέντου της. Όθεν ο άρχον απεφάσισε να ρίψει την Αγία εντός Λέβητος πλήρους πίσης βεβρασμένης. Η δε Αγία όρκησε τον άρχοντα στην κεφαλή του βασιλέως του να μην ρίψει από τόμος και δια μιας εντός της Λεβίτου, αλλά διαμέσου ενός μαγκάνου να καταβιβάσει ταύτην εν αυτό ο λίγων κατολίγων υπούσα. Τούτο σε ορκίζω να κάμεις, όπως γνωρίσεις πως είναι υπομονή θέλει μη χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον σύ δεν γνωρίζεις. Ο δε άρχον λόγω του όρκου προσέταξε να καταβιβάσουν την Αγία ο λίγων κατολίγων εντός του Λέβητος και εις διάστημα τριών ωρών. Όθεν η Αγία κατά το διάστημα τούτο, καταβιβαζομένη εντός του Λέβητος προσήφιεται το Θεό, παραμένουσα ζωντανή και καιωμένη υπό τις πίσεις, έωσου εκαλύφθη η κεφαλή της εν αυτή. Άπαντες λοιπόν οι παρεστώτες εθαύμασαν την δύναμη του Χριστού και την υπομονή της κόρης. Διατί ούτου λοιπόν τρόπου τελειώσασα η αίδημος το μαρτύριον αυτής, απήθεν Νικηφόρος εις τα ουράνια. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Λικαρίων ο Άγιος Μάρτης κατήγετο εκ της πόλεως του Ερμού της εν Αιγύπτο. Συλληφθείς δε δια την προς των Χριστών πίστην αυτού οδηγήθη στο κριτήριον και παρασταθείς πρωτού άρχοντος εξυνικάζετο να απαρνηθεί των Χριστών. Επειδή όμως δεν επίστη, ερήφθη εντός σκοτεινής και δυσόδους φυλακής. Μετά την ασημέρας εξήγαγον αυτόν εκείθεν και εξέσχισαν διασιδήρων, καρφώσαντες κατόπιν εμπισταυρού και πληγώσαντες όλα του τα μέλη. Με τα ταύτα έδιραν τον Άγιον Μάρτυρα και εστρέβλωσαν και κατέκαυσαν τας πλευράς του, το δε στήθος αυτού κατέκαυσαν διαπεπειρωμένων σιδηρών ράδων. Κατόπιν έριψαν αυτόν εντός ανημένης καμίνου, όπου παραμείνας ο Άγιος επί τρεις ημέρας διεφυλάχθη αυλαβής υπό της χάριτος του Θεού. Με τα ταύτα εινάγκασαν τον Άγιον να πει φαρμακερά ποτά, τα οποία όμως έμειναν ανενέργητα. Όθεν ένεκα του τιού του θαύματος προσήλκησε νομάτηση στην πίστη του Χριστού τον κατασκευάσαντα τα θανατηφόρα εκείνα δηλητήρια, ώστις απεκεφαλίστη και έλαβε παρακυρίου τον Στέφανον του μαρτυρίου. Με τα ταύτα κατέκοψαν τα νεύρα του μάρτυρος και ευήθησαν αυτόν εντός ζέοντος Λέβητος. Ύστερον εξέδαρον το δέρμα της κεφαλής του και τελευταίον απεκεφάλισαν αυτόν. Ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των αμάραντων Στέφανων. Οι Άγιοι μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Στέφανος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Άνθιμος ο πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ιωσία Σεβαστιανή θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χώρο των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

άκουσον μου Κύριε, Κύριε, και έκραξα προς εις άκουσον μου, πρόσχε στη

0: πήγε φυλακή το στόματι μου και θύραν τέλος
1: εις πέντα χείλη. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεσαι, προφάσισε να μάθει.

Ανδρέατος, στρατιώτης αίτητος, εν Αγίω Πνεύματι αναδέδειξε καταβαλών των πολέμιων, σοφία των λόγων σου και των έργων σου σοφέ, καρτερές επιδείξεσαι, οθεν ηλίφας του στεφάνους της

Θεός ημερών, Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλιουδής, συνειδώντες φως εσπερινών, ηλούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνή στεφωνές αισίες,

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριον τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεόσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα.

Τον εν Θεόν ο επώνυμος, λαπτήρ την ηφιλίον καταβγάζον τη θαύμαση, στήλος ο Μέγας, δια μήνας ασάλευτος, τες προσρίξεσι των απείρων κολάσεων, λόγι της καρτερίας σου, ο κτίνας των δράκοντα, ο αριστεύσας μεγάλος, ο στρατιώτης αήτης.

0: Είναι πολύ στον δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι ήταν η οφθαλμή μου, το σωτηριό σου ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λόγων. Πώς αποκάλυψε των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιδι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρηστον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεχε το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρθων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυ

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία και μονή τάφτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξωσε ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε, δόξωσε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Πανομών Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει των τιμίων και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το γενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου του Ενιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, την Ανακομιδή των Λιψάνων επιτελούμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε ημάς αγαθός τη φιλάνθρωπος διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντες.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.
2: Καθίστε, πρόσχετε, διάσεις. Μια επιβίληση από την πρωινή ευαγγελική περικοπή. Πόσο έχουμε το νου και την καρδία και όλο το είναι μας προς τον ουράνιο Πατέρα και αδερφό ακόμα Χριστό και Θεό, άλλο τόσο πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα χαρίσματα και όλες εκείνες τις νίκες που δεν μετρούν εδώ τόσο όσο μετρούν όταν αναχωρήσαμε από αυτόν τον κόσμο. Σκέψεις, λογισμοί, υπάρχει άλλος κόσμος? Με τα βεβαιότητες ότι υπάρχει. Γιατί και η γραφή και η ανάσταση νεκρών και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Αν πιστεύουμε, αν δεν πιστεύουμε, αλλάζει το θέμα. Αν πιστεύουμε, μην αμφιβάλλουμε ότι έχουμε άλλη ζωή μπροστά μας. Και εκεί πρέπει να στείλουμε τις αποσκευές μας. Πρέπει να στείλουμε όλα τα απαραίτητα αυτά τα οποία αγωνίζεται ένας άνθρωπος σήμερα για να επιβιώσει σε αυτή την πρόσχερη τόσο ζωή, πόσο μάλλον για την αιωνιότητα πρέπει να ετοιμαστούμε και να στείλουμε τις αποσκευές μας προτού ακόμα τι έρθει η ώρα εκείνη που να αναχωρήσουμε. Καλή είναι η ζωή. Δεν εύχομαι και δεν είναι πραγματικά τέτοιο. Είναι μια αλήθεια όμως ότι τι. Θα αναχωρήσουμε. Θα φύγουμε. Και θα αποδώσουμε λογαριασμό ποια ήταν εκείνη η συμπεριφορά μου και η συμπεριφορά σου του καθημερινού με τον συνάνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος το πρωί μας είπε ότι τι. Εκείνο που έχει σημασία πάρα πολύ ότι τι. Θέλουμε οπωσδήποτε στις γενναίες και παντού πάντοτε να ρίξουν διάφορες μορφές και διάφορες συκουφαντίες κατά του αληθινού Θεού. Ευκαιρία βρήκανε γιατί αγαπάει και μακροθυμεί ο Θεός. Δεν δικάζει, δεν κρίνει. Αυτό δικάζεται και καταδικάζεται και ως φόρος κοροϊδεύει όταν βλέπει παρόμοιες σκηνές και παρόμοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η πρωινή ευαγγελική περικοπή, βεβαίως, για όσους την άκουσαν και όσοι μπορεί να την άκουσαν, για μένα είναι

αν το ζούμε αυτό το πράγμα και αν δεν το αξιοποιούμε να το ζήσουμε και αν ακόμα απομακρυνόμαστε, αρχίζουμε και χοροπεδάμε, αρχίζουμε και χορεύουμε, όπως ακριβώς κάποτε σας το έχουμε πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω όμως τις εικόνες και αυτά τα οποία πραγματικά μπροστά μου. Όταν ήμουν και εγώ μικρός, σαν τα άλλα παιδιά που ήμασταν τότε, μας έλεγαν: ελάτε να δείτε ότι χορεύει ο Σκαντζόλιος. Αν είχε κάνει μια δικάρα, οτιδήποτε, τότε για τύπου εισιτηρίου. Αλλά ο Σκαντζόλιος ο μαύρος χορεύει, γιατί χορεύει? Γιατί του είχαν και κολλήρει από κάτω τον κάρβονα και είχαν του τυψία πάνω. Και αυτό το ολοκαίμανε. Και πήρε. Έτσι ακριβώς παιδάμε και εμείς είμαστε με την σύγχρονη πίστη. Προοδευμένη κοινωνία, προοδευμένη κατάσταση, προοδευμένη λαϊκή. Αντί να έχουμε πραγματικά, γιατί έχει μια εξέλιξη αυτό που λέγεται τεχνική, τεχνικό μέσο. Καμία αντίληψη, μια ξεκούραση. Αλλά και μια και ένα φόρτωμα βαρύ που έχει για το σύνολο τώρα αυτή η προοδευμένη δίθη κοινωνία, με το άγχος, με τα μολυσμένα αέρια, με απειλές περάβλων, με απειλές για πολέμο, με απειλές τόσα πράγματα και ακόμα τι, με μεταλλαγμένα φαγητά, με μολυσμένα νερά και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα θα συγκρουστούμε, λοιπόν θα είμαστε μπροστά μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας εφιάλτης. Σαν το Σκαντζόφυρο βλέπω να χορεύουμε και να χορεύουμε, γιατί ακριβώς τι μας καίει και δεν ξέρω από πού να πιαστούμε. Ο Μακού μας έδωσε την ευκαιρία και είπε: όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ με τον πατρό μου. Και δεν χρειάζεται να ομολογήσω με λόγια. Μπορώ να ζήσω πραγματικά κατά Θεόν ζωή. Να αγαπάω, να συγχωράω και να βοηθάω τον συνάνθρωπο όσο μπορώ. Αν το κάνουμε αυτό, αυτές είναι και οι αποσκευές, αυτές είναι και οι αμοιβές, αυτές είναι ακόμα τι. Και θα πω τη λέξη, όχι απαιτήσεις, αλλά προειδοποιεί ή ο Θεός τον άνθρωπο ότι τι. Και ένα ποτήρι νερό, αν το δώσει σε κάποιον, με πραγματική ευχαρίστηση, γιατί ακριβώς διψάει μια επίσκεψη κάπου, μια βοήθεια αλλού, μια συμπαράσταση αλλού, και πιο πολύ, πραγματικά πιο πολύ τι, να μην εχθρεύομαι, να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κοτσομπολεύω, να μην αρχίσω ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς κάνουμε, βεβαίως ορισμένα πράγματα που είναι οπωσδήποτε δυνατά, αλλά σε ορισμένα που δεν προσέχουμε πέφτουμε σε τέτοια φάκα, πέφτουμε σε τέτοια παγίδα, πέφτουμε σε τέτοιο βάτο που το νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά πάμε στην Εκκλησία. Θα πω την έξι ακόμα και εξομολογείμε. Εξομολογείμε, ξέρετε θα πει εξομολόγηση. Καταδικάζω τα σφάλματά μου, συγχωρώ τον συνανθρωπό μου και τότε ζητάω την άφηση από τον πνευματικό. Δεν μπορείς και δεν μπορώ και δεν μπορούμε να λέμε ότι τι, συγχωρέθηκα όταν ακριβώς τι, κρίνω, κατακρίνω, αλλά επειδή της Εκκλησίας μου τακτικά ή κοινωνώ τακτικά ότι είμαστε σωστοί. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά να βρούμε κάτι που είναι όμορφο και ωραίο. Το όμορφο και ωραίο δεν υπάρχει. Ωραιότερο το να είσαι πραγματικά ένας χύμαρος μέσα, κάθε λυκές που πέφτει ή από ξεκουφαντία ή ακόμα και από κρίση και κατάκριση, είναι ακόμα από αδικία. Ας το πάρει το πελώριο που λέγεται κύμα της αγάπης και ας το διαλύσει στο άγχος με το κρατάς. Όπως πολλές φορές όταν κατεβάζει ένα ποτάμι, φέρνει διάφορα κούτσουρα, διάφορα πράγματα και πολλά παραμερούν και κάθονται στην άκρη, αλλά και πολλά τραβάν κάτω τον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν

0: Και μια φορά μια εμπειρία έχω τώρα από αυτό το πράγμα. Φορτωμένο στην πλάτη με ξύλα. Ήταν τρία πεύκα ρηγμένα για να γίνει γέφυρα. Εγώ μπήκα από το χοντρό και όχι από την κορυφή που είχαν στρώσει. Και μπήκα με τα μπάμπα τίμα και φορτωμένο στην πλάτη. Το ποτάμι κάτω έδινε και έλυνε. Και όταν έφτασα μετά από τη μέση, γιατί μου κάνει παλάνθρωπο, γιατί ήταν αυτά 20 μέτρα μακριά. Να φωνάζω, δεν φοβάμαι. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να σου πω, έκατσα ένα τέταρτο να ησυχάσει το ξύλο και σβάρνει το θάρνα τέταρτο. Αν έπαιρνε το κύμα κάτω, καλή αυλόνα θα έφτανα. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο πραγματικά μια τέτοιες πελώριες και τέτοια κύματα και τέτοια ποτάμια, μην νομίζουμε ότι δεν περνάμε πολλές φορές και μπόρες και καταστάσεις και δυσκολίες. Τα πάντα όλα. Όλα έχουν σημασία. Αλλά εκείνο που θέλω περισσότερο τι. Όποιος με ομολογήσει, και είπα και το πρωί, η ομολογία της πίστεως δεν κάνω εγώ να ομολογήσω εκεί που ακριβώς τι. Είναι όλη δική μου γύρα και θα με υπενέσουν. Μπορώ πραγματικά με τη ζωή μου να αντιδράσω σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που είναι το απατεώνα, που είναι 20ου αιώνα, 20ου προηγούμενα, αιώνα το απατεώνα ακόμα. Γιατί βλέπουμε από παντού τι να κάνουμε. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αδικία εδώ, κλέψη συνοχή, περιφρόνηση και τα πάντα όλα. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ποια είναι η προδεύμενη κοινωνία. Όταν συγκρούονται, ας το πούμε, ακόμα και στον τόπο μας, από την περισσότερο μακρύτερα, στα άλλα τα θηρία, στα άλλα τα μεγάλα, που θέλει να πατήσει επιπτωμάτων. Τι λέμε για ειρήνη, τι λέμε για αγάπη, λέμε για συμφιλίωση, λέμε για ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Λυπάμαι τον εαυτό μου και ντρέπομαι. Τι είπα πριν να βάλουμε και να μην δούμε τόσο να πούμε ότι δηλαδή φταίνει και το καταλαβαίνω. Όχι να δείξω και να κάνω και το καμπόσο, τι είναι εγώ και απειλώ. Αυτή είναι δίθεν. Ξέχασαν πώς ιδρύθηκε το κράτος που έχουν. Ξέχασαν ότι κήρυξαν Ευαγγέλιο και έκαναν απικίες και ξόντουσαν τον λαό για να επικρατήσουν αυτοί. Αυτά τα πράγματα ας το προσέξουν. Όλα αυτά είναι τι, μια υποκρισία, μια ακριβή της αλήθειας, μια επίθεση κατά της ακριβώς που λέει τι. Δεν μπορώ βεβαίως να ξεχάσω ότι τι, ότι ήταν η φιλοσοφία των φιλοσόφων, η γνώση των γνώσεων, τα γράμματα των εγγραμμάτων, αυτό που λέγεται Ελλάδα. Βάλτε κανένα έτσι που ακούμε απ' έξω άλλα έθνη να κρατήσουν αυτά τα πράγματα και εμείς να προσγειωθούμε σε ορισμένα πράγματα που είναι δίθεν προοδευμένα. Ευτυχώς που και που ακούγεται καμιά φορά, γιατί ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, ό,τι ακόμα που πάμε σε διάφορα αυτά, πώς τα λένε, που πάνε και τραγουδάνε, τι γίνεται, πώς λέγεται αυτό, που πάνε και
1: βγάζουν.
0: Συναυλίες. Όχι συναυλίες, για τα έθνη αυτά που γίνονται, τραγουδιστές, πώς λένε. Πώς. Πώς. Για να δεις, για να μην ταξιά, η διεσία είναι και δεν ταράτησε, για αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δεις. Δεν άκουσα ελληνικό τραγούδι. Γιατί. Τι είναι να μην ακούσει ελληνικό τραγούδι. Για να σου πω, δεν το τραγουδίσει. Πριν το δείξει ένα. Όλα αυτά τα κυκλώματα, όλες αυτές οι παγίδες, αν μπορούσαμε να συλλάβουμε ή όλοι αυτοί οι ψευτοσύμμαχοι, ή όλοι αυτοί που δείχνουν απλό μια χειρούκα να σε χαιρετήσουν και που κάτι έχουν τα ζουζούνια, πόσο θέλουμε να κάνουμε, να κλέψουν ό,τι υπάρχει από τη φιλοσοφία και από τις γνώσεις, να διαλύσουν τα ήθη και τα έθιμα και να χτυπήσουν ακόμα και τι, το ορθόδοξο πλήρωμα. Και τι ορθόδοξο. ορθοδοξία έπαθε τίποτα. Τίποτα δεν έπαθε η ορθοδοξία. Οι ορθόδοξοι θα κρατήσουν ή θα παραδοθούν σε αυτές τις σύγχρονες τι, με τις υπομοντέρνες, με τις υποκαθυστερημένες. Και έτσι γίνεται. Κάτι που είναι τι, αντίθετο από αυτό που λέγεται αξία ανθρώπου, μην το λέμε και ότι είναι η προδευμένη κοινωνία. Με φέρει γύρω να σας πω αυτό που ακριβώς όταν πρώτο ήρθαμε εδώ πέρα και στη Μονή και παραπέρα και από δυσκολία. Η Αλεπού ήρθε και μου άρπαξε μια κότα και την κυνήξη του Σιρή και να άρπαξε ένα πνουρά και τσέκωσε τώρα. Και λοιπόν βγήκε παραπάνω και άρχισε να δέντε, να βλέπει πανέφερε. Όχι, δεν λύγησε, αλλά γκορδώθηκε και είπε: είστε καθυστερημένοι που έχετε ώρα το να τις κόψουμε, να γυμνωθούμε, να φοβηθούμε, να αγνοηθούμε, να δοθούμε σε αυτά τα ψέματα. Λοιπόν, τα έφυγε, είπα και θύματα. Και το πέθανε. Και έκοψε και τσάτσε την ορίζα. Με σημαίνει μοντέρνη τώρα. Πόσο χαμηλά πέφτουμε, πόσο πραγματικά είμαστε σε αυτή τη λέξη, υπανάστη. Όταν έχεις όλη εκείνη τη γλύκα, όλη εκείνη τη θέα, όλη εκείνη τη σιγουριά, όλα αυτά τα πράγματα και τα προσγειώνεις μέσα στη λάσπη, μέσα στο βούρκο, μέσα στην εκμετάλλευση, μέσα στην παρανομία, μέσα αυτά τα πράγματα όλα. Και χαίρεσαι ότι είσαι προδευμένος και είναι προδευμένος. Νομίζω ότι όχι μικρό λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος κάνει. Και είπα και το πολύ και τελειώνω το μήπως σας. Έτσι θα είναι. Όποιος με ομολογήσει έμως τον ανθρώπο θα το ομολογήσω και εγώ είμαι στον πατρόν του Μεντροσφαγής. Η ομολογία δεν είναι μόνο λόγος. Όπου είναι και ο λόγος οπωσδήποτε. Γιατί ο λόγος τότε, ίσως πάω για μια θέση. Και αν πω ότι είμαι χριστιανός και εκείνος είναι μασόνος, εκείνος είναι αιρετικός, είναι χιλιαστής, είναι οτιδήποτε και είναι προϊστάμενος. Ας μην μιλήσω εδώ, γιατί ντρέπομαι και να μην μιλήσω, γιατί ίσως με διώξουν. Να η ομολογία. Η ομολογία είναι τι. Είναι μεν εκεί όταν χρειάζεται να πω πραγματικά τα λόγια να πούμε, αλλά είναι όλη η ζωή μας και η συμπεριφορά. Αδικούμε, συκουφαντούμε, κρίνουμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε, ακόμα τι κάνουμε. Βοηθάμε, συγχωράμε. Αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη τη ζωή και αυτή είναι η προδευμένη ζωή. Δίχως πίστη, δίχως αγάπη, απλωμένη αγάπη, δίχως συγχώρηση και δίχως βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μη λέμε ότι είμαι άνθρωπος. Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει ό,τι θέλει, αλλά προς πάσα κατεύθυνση που λέμε ότι τι, όταν λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, θα ήθελα στον εαυτό μου ακριβώς να πω ότι τι. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Είσαι ή δεν είσαι. Αν είσαι, πρέπει να πιστεύεις η ορθοδοξία μας κυνηγέται. Η ορθοδοξία δεν παθεί τίποτα. Αλλά εσύ και εγώ και ο ορθόδοξος λαός, εκείνοι δηλαδή ως κοιτάνε να πούν κάτι, οτιδήποτε. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Με τη συμπεριφορά μας. Με τον τρόπο της ζωής μας. Με πραγματική επίγνωση ότι επιοικείς με τον συναμαρτωλό άνθρωπο να ζήσω με αγάπη πραγματική και συμπεριφορά σωστή και αυστηρός, αυστηρότατος προς τους αιρετικούς. Γιατί είπα λιγότερα, βρίσκω σε ένα είτε γραφείο είτε μια εργασία προϊστάμενος είτε δουλειά δηλαδή. Και είναι αυτός, δεν είναι ορθόδοξος. Και ιδίως αν είναι και χιλιαστής, αν είναι ακόμα και παπικός, αν είναι ακόμα και πρωτεστάτης παντότα, Αυτά βρίσκουν έδαφος και οργό ύστερα. Και αντί να ομολογήσω, προδίδω τότε. Γι' αυτό μας χρειάζεται. Όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, με φωνή ακόμα να ακούγεται, αλλά και με την άφωνη φωνή που θα είναι οι πράξεις, η συμπεριφορά μου, ο τρόπος πώς πρέπει να ζήσει η κοινωνία.
1: Ευχόμουν, Κύριε Πατέρα, ευχόμουν, Κύριε Θεός.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χώρο των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

μεγαλομάρτης του Χριστού Θεόδωρος, ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέα Λυκινίου στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Ο Άγιος Θεόδωρος καταγόταν από τα Ευχάητα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, κατοικούσε δε στην πόλη Ηράκλεια του Ευξήνου Πόντου. Υπερέβαλε πολλούς κατά το κάλος της ψυχής, την ωραιότητα του σώματος και κατά τη δύναμη των λόγων. Ήταν τόσο φρόνιμος, γνωστικός και ευγλωτός, ώστε τον ονόμαζαν Βριορήτορα, δηλαδή βρύση της ρητορικής, και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν τη φιλία του. Ο βασιλέας Λυκίνιος τον διόρισε αρχιστράτηγο και του έδωσε την πόλη της Ηράκλειας να την εξουσιάζει, μη γνωρίζοντας ότι ήταν χριστιανός. Ο δε Άγιος, καθώς έλαβε την εξουσία, κήρυτε το Χριστό Θεό αληθινό και πολλοί από τους ειδωλολάτρες γίνονταν χριστιανοί. Ο βασιλέας, ο οποίος τον καιρό εκείνο έμενε τότε στην Νικομήδια, καθώς άκουσε τα περί του Αγίου, λυπήθηκε πολύ, αλλά προσποιούμενος άγνοια, του απέστειλε επιστολές, τον επενούσε και τον προσκαλούσε να μεταβεί στην Νικομήδια για να γράψουν διαταγές σχετικές με τη λατρεία των θεών, να θυσιάζουν σε αυτούς και να γίνουν παράδειγμα στο λαό. Την επιστολή αυτή την έστειλε ο βασιλέας με επιφανείς ανθρώπους στον Άγιο. Ο δε Θεόδωρος, καθώς είδε τους βασιλικούς ανθρώπους, τους δέχθηκε, τους τίμησε και τους φιλοξένησε. Μετά μερικές μέρες, ο Θεόδωρος έστειλε απάντηση στο βασιλέα, με την οποία, επικαλούμενος αναταραχή από τους χριστιανούς και κίνδυνο επαναστάσεως στην πόλη, τον παρακαλούσε να μεταβεί εκείνος στην Ηράκλεια για να ειρηνεύσει ο κόσμος και με παρησία να προσφέρουν τη θυσία τους. Ο βασιλέας, καθώς διάβασε το γράμμα του Αγίου, χάρηκε πολύ, διότι νόμισε ότι ο Άγιος φροντίζει για τα είδωλα. Εκείνος όμως έγραψε αυτά που προαναφέρθηκαν για δύο λόγους. Αφενός μεν για να μαρτυρήσει εκεί στην Ηράκλεια και να αγιάσει την πατρίδα του, αφετέρου δε για να στηρίξει στην ευσέβεια με το μαρτύριό του τους χριστιανούς. Ο βασιλέας με πολύ στρατό και τα είδωλα των μεγαλυτέρων θεών του αναχώρησε για την Ηράκλεια, μη γνωρίζοντας ποιος ήταν ο σκοπός του Αγίου. Εκείνος δε προσευχόμενος κατά τη νύχτα είδε σαν να χάλασε η σκεπή του σπιτιού στο οποίο έμενε και φλόγα μεγάλη ανέβαινε και κατέβαινε από τον ουρανό και φωνή ακούστηκε η οποία έλεγε «Έχε θάρρος Θεόδωρε, διότι εγώ είμαι μαζί σου». Έτσι ο Άγιος κατάλαβε ότι ήταν καιρός να μαρτυρήσει. Προσευχήθηκε και ζήτησε από τον Κύριο να τον δυναμώσει για να μαρτυρήσει για το όνομά του. Υποδέχτηκε τον βασιλέα με τιμές καθώς έπρεπε. Ο βασιλέας ευχαριστημένος επένεσε τον Άγιο, εγκομίασε τον τόπο και τον λαό και στο τέλος προέτρεψε τον Θεόδωρο να θυσιάσει στα είδωλα, να δει ο λαός και να γνωρίσει ότι είναι φίλος των μεγάλων θεών και του βασιλέα. Ο Άγιος ζήτησε από τον τελευταίο να του δώσει τα χρυσά και αργυρά είδωλα για να θυσιάσει τάχα σε αυτά κατηδίαν και όταν διέτασε να θυσίαζε και δημοσίως. Όταν άκουσε αυτά ο βασιλέας χάρηκε πολύ και έδωσε τα είδωλα στον Άγιο. Εκείνος όταν τα πήρε πήγε στο σπίτι του και κατά τη νύχτα τα σύντριψε σε μικρά κομμάτια και τα μοίρασε στους φτωχούς. Μετά δύο μέρες προσκάλεσε ο βασιλέας τον Άγιο να εκτελέσει εκείνα που υποσχέθηκε. Ενώ δε έλεγε ο βασιλέας αυτά, παρουσιάστηκε κάποιος εκατόνταρχος ονόματι Μαξέντιος, ο οποίος αποκάλυψε ότι την προηγούμενη μέρα είδε τη χρυσή κεφαλή της θεάς Αρτέμιδος στα χέρια ενός πτωχού. Όταν δεν τον ρώτησε πού τη βρήκε, του είπε ότι του την είχε χαρίσει ο Θεόδωρος. Ο Άγιος επιβεβαίωσε τη μαρτυρία του εκατόνταρχου προσθέτοντας το βασιλέα.
καλό συνέτριψε αυτούς, διότι οι θεοί σου ούτε τον εαυτό τους δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Πώς θα μπορέσουν λοιπόν να βοηθήσουν εμάς? Ο βασιλέας, καθώς άκουσε αυτά, ταράχτηκε, λυπήθηκε, θύμωσε, άλλαξε το πρόσωπό του και πρόσταξε να τανίσουν τον Άγιο σε τέσσερα μέρη και να τον χτυπήσουν, να τον μαστιγώσουν στη ράχη, την κοιλιά, το λαιμό. Μετά τον έξισαν και τον έκαψαν με δάδες. Κατόπιν έτριψαν τις πληγωμένες και καμένες σάρκες του με τούβλα και κεραμίδια και έτσι τον έριξαν στη φυλακή, ασφάλισαν τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο και τον άφησαν νηστικό 7 μέρες. Και όμως ο Άγιος όλα τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και βασανιζόμενος δεν έλεγε άλλο παρά μόνο το δόξεσαι ο Θεός μου. Πέρασε λοιπόν ο Άγιος εκείνες τις 7 ημέρες πεινασμένος και διψασμένος και μόνο η χάρη του Θεού τον δυνάμωνε. Μετά πρόσταξε ο βασιλέας και έβγαλαν τον Άγιο από τη φυλακή, προσπάθησε με κολακίες να τον μεταπίσει και τον προέτρεψε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς. Ο Άγιος όμως το αποκρίθηκε. Δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ το όνομα του Χριστού, του αληθινού Θεού. Όχι εάν ήθελες μου δώσει χαρίσματα, αλλά και αν ήθελες με κατακόψεις σε λεπτά κομμάτια, πάλι δεν θα μπορούσες να με αποκόψεις από το Χριστό μου. Καθώς άκουσε αυτά ο βασιλέας, διέταξε να στήσουν σταυρό έξω από την πόλη και να σταυρώσουν εκεί τον Άγιο. Οδήγησαν λοιπόν οι στρατιώτες τον Θεόδωρο στον τόπο του μαρτυρίου και εκεί κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια του στο σταυρό. Εκεί προξένησαν και άλλα βασανιστήρια στον Άγιο, τα οποία υπέμεινε με γενναιότητα, προσευχόμενος δε είπε «Κύριε, Κύριε, ο Θεός μου, Συ προείπε σε μένα ότι θα είσαι μαζί μου. Τώρα δε γιατί με εγκατέλειψες? Να, τώρα έφτασε καιρός βοηθείας. Βοήθησέ με, διότι και εγώ για σένα πάσχω όλα αυτά. Για την αγάπη σου παρέδωσα το σώμα μου σε τέτοιες τιμωρίες». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος είδε κάποιο υπηρέτη του ονόματι Ούαρο που έκλαιγε και έγραφε τα μαρτυριά του και του είπε με χαμηλή φωνή «Παιδί μου Ούαρε, μη αφήσεις την εργασία σου. Υπόμενε μέχρι που να γράψεις όλο το μαρτύριό μου». Μετά ο μάρτης σιώπησε εντελώς. Έμεινε τη νύχτα στο σταυρό. Κατά το μεσονύκτιο, άγγελος Κυρίου ελευθέρωσε τον Άγιο από το σταυρό και όλον τον έκανε υγιή. Έπειτα του είπε «Ήθε να χαίρεις, Θεόδωρε, στρατιώτη του Χριστού. Έχε θάρρος και να δυναμώνεσαι με το όνομα του Χριστού, του αληθινού Θεού. Να, μαζί σου είναι ο Θεός, και γιατί είπες ότι σε εγκατέλειψε? Τέλειωσε τον δρόμο του μαρτυρίου σου και θα έρθεις προς τον Κύριο για να λάβεις το στέφανο που σου ετοιμάστηκε». Αυτά είπε ο άγγελος και αμέσως έγινε άφαντος. Ο δε Άγιος, καθώς είδε τον εαυτό του ελευθερωμένο, άρχισε να ψάλλει και να ευλογεί το Θεό. Όταν δε ξημέρωσε, ο Λυκίνιος, νομίζοντας ότι ο Άγιος είχε πεθάνει, έστειλε 2 υπηρέτες του, τον Αντίοχο και τον Πατρίκιο, για να σηκώσουν το σώμα του Αγίου και να το ρίξουν στη θάλασσα, για να μην το πάρουν οι χριστιανοί και το έχουν για αγιασμό τους. Πήγα λοιπόν οι 2 απεσταλμένοι και όταν είδαν το θαύμα, τον Άγιο κάτω από το σταυρό, σώ και να ευχαριστεί το Θεό, είπαν με μεγάλη φωνή «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Και στον Άγιο «Σε παρακαλούμε μάρτης του Χριστού, δέξου και εμάς, διότι και εμείς χριστιανοί είμαστε». Όχι δε μόνο αυτοί οι 2 πίστευσαν στο Χριστό κατά την ώρα εκείνη, αλλά και άλλοι 85. Όταν έμαθε αυτό ο βασιλέας, έστειλε τον Ανθύπατο Κέστη με πολλούς στρατιώτες για να θανατώσουν τον Άγιο. Καθώς δε πήγαν και αυτοί και είδαν ζωντανό τον Άγιο, πίστευσαν και αυτοί. Αλλά και μεγάλο πλήθος άλλων ανθρώπων που έτρεξαν τη μέρα εκείνη, πίστεψαν στο Χριστό τον αληθινό Θεό.
Τότε ένας στρατιώτης, ονόματι Λέανδρος, πήγε και είπε στον βασιλέα: «Γνώριζε, βασιλέα πολύχρονε, ότι όλος ο λαός της Ηρακλείας άφησε τα είδωλα και πιστεύει στο λεγόμενο Χριστό από τις μαγείες του πλάνου Θεοδόρου». Καθώς άκουσε αυτά ο Λυκίνιος και βλέποντας ότι η πόλη ήταν ταραγμένη, πρόσταξε άλλους στρατιώτες να πάνε και να αποκεφαλίσουν τον Άγιο. Πολλοί χριστιανοί που βρίσκονταν εκεί εμπόδιζαν τους στρατιώτες. Ο Άγιος μόλις και ησύχασε τους χριστιανούς λέγοντας: «Αδελφοί μου χριστιανοί, μη οργίζεστε κατά του βασιλέα Λυκινίου, διότι αυτός είναι υπηρέτης του πατρός του διαβόλου. Εγώ δεν πρέπει να απέλθω προς τον αγαπημένο μου Χριστό». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος έκανε το σταυρό του σε όλο του το σώμα, προς δε τον ταχυγράφο του Ούγαρο είπε: «Παιδί μου, να μη αμελήσεις να γράψεις το μαρτύριό μου και την ημέρα της τελειώσεώς μου. Μετά δε το θάνατό μου, να πάρεις το σώμα μου και να το πας στα ευχάητα την πατρίδα μου. Χαίρε λοιπόν και φρένου και πίστευε στο Χριστό». Κατόπιν έσκυψε και ο στρατιώτης τον απεκεφάλισε. Ευσεβείς χριστιανοί πήραν το σώμα του Αγίου και με λαμπάδες και θυμιάματα το πήγαν στα ευχάητα, καθώς ο μάρτης πρόσταξε: «Πολλά δε θαύματα έγιναν κατά τις ημέρες εκείνες με τις πρεσβείες».

αυτή εστίν η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Η πίστη σαν παραδοχή του Λόγου του Θεού, αλλά και σαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια τη φροντίδα του για μας. Η βεβαιότητα ότι πάντα είμαστε στο στόχαστρο της αγάπης του. Ιδού με θυμών ημί πάσα στα σημέρας, ιδιαίτερα τις δύσκολες ημέρες και τις κρίσιμες ώρες, τότε που φαίνεται ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι από όλους, όπως την ώρα της Σταυρώσεως και των αφόρητων πόνων του μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου. Την ώρα που υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία, την ώρα που φαίνεται όλοι να μας έχουν εγκαταλείψει, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός, τότε είμαστε πλησιέστερα από κάθε άλλη φορά προς τον Πάσχοντα Κύριο, ο οποίος πάνω στο σταυρό του ανέκραξε το «Ο Θεός μου, ο Θεός μου, εις τι εγκατέλει πες με» και δεν μπορεί παρά την ώρα αυτή να μας περιβάλλει με ιδιαίτερη συμπάθεια και με αυτή την έννοια όχι απλώς να είναι κοντά μας, αλλά να μας κρατά στην αγκαλιά του. «Ου γρέχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας». Διότι έχουμε αρχιερέα, ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειες και ταλαιπωρίες μας, καθώς έχει πειραστεί καθ' όλους τους τρόπους, εξ ολοκλήρου όμοια με μας, χωρίς να αμαρτήσει. Τότε είναι η ώρα των μεγάλων και ιδιαιτέρων ευλογιών, δηλαδή όταν ο Θεός δεν επεμβαίνει και αφήνει εμάς με τον αγώνα ή την υπομονή μας να ξεπεράσουμε τη δυσκολία. Όσο περισσότερο εμείς αγωνιζόμαστε, τόσο μεγαλύτερο μισθό θα έχουμε, τόσο δοκιμότεροι θα γίνουμε, τόσο δεκτικότεροι για μεγαλύτερα χαρίσματα. Ο χρόνος της εδώ παρικίας μας είναι χρόνος πνευματικής εμπορίας. Ο Θεός θέλει να γίνουμε πνευματικοί μεγαλέμποροι. Εμείς ας μη αδικήσουμε τον εαυτό μας.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Λοιπόν, επειδή είσαι πιο μπροστά από μας, δηλαδή να κάνεις την εκπομπή και, και εγώ να ακολουθώ. Αυτό είναι από τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά μας, έλεγες, έτσι.
1: Σαββατόμερα πίναμε, ναι.
0: Που έγινε και...
1: Ναι.
0: Ακούστηκε παντού, μεγάλη επιτυχία και λοιπά, και ακόμα ακούγεται και...
1: Εκεί ήταν και η Γιώργη που συντάζεσαι, κάτω στην Άσπρη Πέτρα, πολλά τραγούδια εκεί.
0: Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Λοιπόν, ο νεαρός Ηλίας Κόντης, 17 χρονών, βρίσκεται στην Αθήνα από την Κεραμίτσα της Πρωτείας. Ένα υπηρωτόπουλο αναζητεί την τύχη του στο κλινό Νάστη, στη μεγάλη πρωτεύουσα. Πώς ξεκινάς επαγγελματικά εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα, βρίσκεις δικούς ανθρώπους, έτσι?
1: Ναι, πήγα και βρήκα το ίδιο κλίμα. Μπαρμπάδες, εκεί έμεινα στη θιά μου. Βρήκα το ίδιο ακριβώς κλίμα και εκεί, με τα τραπέζια τους, με τα τραγούδια τους. Εκεί πήρα το πρώτο μαγνητόφωνο.
0: Αρχές δεκαετίας του 70, έτσι.
1: Ναι, και άρχισα να τα γράφω όλα αυτά.
0: Το μαγνητόφωνο, τι μαγνητόφωνο ήταν?
1: Είχα πάρει ένα National. Και τώρα, επειδή ασχολούμαι και με τα παλιά πράγματα, έχω κάνει ένα μουσείο. Έχω βρει 3 πανομοιότυπα τέτοια National. Όπου το βρίσκα, τα έπαιρνα.
0: Στο χωριό, στην Κεραμίτσα, στην Αθήνα.
1: Όχι, στην Αθήνα το έχω.
0: Πρέπει να έρθουμε να το δούμε αυτό.
1: Δεν το έχω τοποθετήσει κάπου, δυστυχώς. Δεν βρίσκουμε τους χώρους. Κάτι μιλάμε τώρα με τη Μητρόπολη Περιστερίου εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν το στήσουμε εκεί.
0: Και ηχογραφούσε σε κασέτα τις παλιές μεγάλες κασέτες?
1: Όχι, όχι, τις κανονικές κασέτες.
0: Α, είχαν ξεκινήσει τότε.
1: Ναι, τα έγραφα. Μετά ήρθε ο Πετρολούκας το 80 απ' έξω. Είχα έναν μπάρμπα που ήταν πολύ κολλητή με τον Πετρολούκα, τον γνώριζε πριν φύγει για την Αμερική. Και του έλεγα, ρε μπάρμπα Θωμά, κανόνισε να γράψω κάτι. Να πάμε εκεί στο κέντρο να γράψω μια κασέτα. Καλά, καλά, μου λέει αυτό, εντάξει.
0: Εσύ εδώ μεταξύ έχει ξεκινήσει, τραγουδούσε αριστεχνικά.
1: Κάπου πήγαινα. Είχα ξεκινήσει με τον Φώτη τον Αθανασιάδη. Από τη Μέγουλη.
0: Από τη Μέγουλη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Παλιός μουσικός.
1: Λοιπόν, είχα κάνει. Πήγα στην ΕΡΤ ακρόαση. Σιγά σιγά μετά με πήγε αυτός ο Μπαρμπαθωμάς στο Ζούμπα, στο Χριστόδουλο το Ζούμπα εκεί και στον Πέτρο.
0: Πώς ήταν η πρώτη σου γνωριμία με τον Πέτρο Λούκα?
1: Εγώ τους έβλεπα αυτούς θεούς. Πρώτα πήγα στο Ζούμπα. Εγώ κόλλαγα τότε, και συγκεκριμένα κόλλαγα στον Κυρίτσι. Για να με ξεκολλήσει όμως έκανε πολύ αγώνα ο Ζούμπας.
0: Για να βγάλεις το...
1: Να βγάλω...
0: Το πρόσωπο, το πραγματικό χαρακτήρα στο ερμηνευτικό.
1: Έτσι. Να βγάλω το πραγματικό του τόπου μου. Είμαι από την Κεραμίτσα και από ένα συνεγγισμό που λέγεται Ζοβόρη. Λοιπόν, λέει... Πες τα τραγούδια εδώ. Έλεγα εγώ του Κυρίτσι. Ο Κυρίτσι είχε κάνει μια για σένα και για μένα γυναίκα, και μην το ετοιμάζεται.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Ταραντά, όχι λέει, όχι. Ταϊντά, είναι το υπηρώτικο, όχι. Ταϊντά, δεν είναι. Αυτό. Φέρετε τραγούδια που λέγανε στο χωριό. Άργησα εγώ. Ένα-ένα το έλεγα. Πάμε, ξανά. Με διόρθωνε. Εκεί θα κάνει εκεί. Εκεί θα κάνει μεγάλο δάσκαλο ο Ζούμπα. Και έτσι βγήκε το Ζοβόρι και μου λέει ο Πετρολούκας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις άλλα.

0: το ζωγόρι. Θα πεις άστα τα άλλα να τα πουν οι άλλοι.
1: Είχε έρθει ο Πέτρος καθόλου στο χωριό?
0: Μετά ήρθε.
1: Μετά.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται και δεν είπα. Εγώ ξέρω εγώ ιδιαίτερα να κάτσω. Αλλά αυτό το είδος με έφτασε στην άλλη άκρη της γης.
1: Εσύ ήδη είχες μια ταυτότητα.
0: Έτσι την έκανα την ταυτότητα.
1: Αυτό που τόσα χρόνια κατέγραφες.
0: Ναι,
1: και το
0: έτσι μπράβο.
1: Αυτό...
0: Αλλά το είχα βαθιά μέσα και κάποιος έπρεπε να το βγάλει. Και ποιος έπρεπε να το βγάλει? Η μουσική. Έτσι. Αυτή η κορυφαία μουσική. Χρωστάω πάρα πολλά εγώ.
1: Ήσουν τυχερός γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτή η μεγάλη μουσική.
0: Σε θάβουν.
1: Ναι, πάει κάποιος νεαρός που θέλει να ασχοληθεί, ή κάποια κοπέλα, μου, νεαρός συγκεκριμένη περίπτωση, που θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν κάνουν έτσι μια προσπάθεια να βγουν τι έχει μέσα του. Το περνάνε έτσι, ας πούμε, στον τόκο που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά βρέθηκε η συγκυρία να έχεις δύο πολύ μεγάλους ανθρώπους δίπλα σου, κορυφές.
0: Ξέρω εγώ, έλεγα εγώ το τραγούδι τώρα έτσι. Όχι, έλεγε ο Ζόμπας, ξέρω εγώ εδώ να το κάνουμε έτσι. Ποια ήταν η διαφορά του Πετρολούκα, γιατί έχει κόψει τον άλυσο? Άσε Ζόμπα, για πες το Λία, γιατί θέλεις να το αλλάξεις? Ζόμπα του λέει, κοίτα, κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά για να το κάνεις αυτό το διαφορετικό πρέπει να έχεις και τη δύναμη. Γι' αυτό ο Πετρολούκας είχε τη δύναμη και γέναγε. Εγώ του έδειχνα το μονοπάτι και αυτός το έκανε λεωφόρο.
1: Θα μας πεις και άλλα πράγματα για τον Πετρολούκα Χαλκιά. Οπότε η πρώτη δισκογραφική δουλειά είναι με τον Πετρολούκα.
0: Οι περισσότερες, εκτός από όλες σχεδόν, εκτός από μία δουλειά που έχω κάνει με τον Γιώργο το Βρακά, αυτό το κλαρίνο της περιοχής μου, που εξαφανίστηκε και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, και άλλη μια δουλειά που πήγαινα Νότιο Αφρική τότε να έχω κάτι, αυτό έκανα ένα πορτπουρί με τον Αριστείδη Ζαγόρα, επειδή τον είχα πάρει μαζί μου το.
1: Οπότε δηλαδή είναι μια συμπόρευση μια ολόκληρη ζωή με τον Πετρολούκα.
0: Ναι.
1: Και καταλήγουμε τώρα στην τελευταία δισκογραφική δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά σου.
0: Ναι.
1: Με τον Πετρολούκα δηλαδή.
0: Ήταν τυχερό αυτό, η ίδια ομάδα που πορεύτηκα εγώ να συνεχίσουν τα παιδιά να προλάβουμε τον Πέτρο. Μόλις τελειώσαμε, Ζούμπα του λέει, δεν ξαναμπαίνω στο στούντιο. Εσύ κάτσε να βρικολακιάσεις, του λέει. Τέρμα, του λέει.
1: 90 ο Πετρολούκας και ναι. Ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας. Πώς...
0: Όχι, είναι το 34 γεννηθής. Ναι.
1: 90. Α. Και ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας 97.
0: Κάπου εκεί τώρα. Δεν το θυμάμαι και καλά.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ποιο να ακούσουμε? Να μας πεις εσύ.
0: Ποιο να βάλουμε τώρα εκεί? Σαν του τη νύχτα και άλλη μια. Δελιχάιδο.
1: Ναι. Πολύ γνωστό. Ας τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, επανερχόμαστε. Ακούσαμε από την πρώτη σκορευτική δουλειά αυτό. Ποια χρονολογία είναι?
1: Το 82.
0: Το 82.
1: Κυκλοφόρησε η πρώτη δουλειά, το Ήλιο Βασίλεμα.
0: Και έχει μέσα τα περισσότερα τραγούδια, έγινε γνωστά, έτσι.
1: 16 τραγούδια. Και τότε, Γιώργο, με πήρε από την προηγούμενη ζούμπα στο στούντιο για να προσαρμοστώ. Και συγκεκριμένα έγραφε ο Κράνιας την τελευταία του δουλειά.
0: Ο Λευτέρης έγραφε με τον Πετρολούκα.
1: Ναι. Και εγώ παρακολουθούσα. Έκανε ένα 20-λεπτό ποτμπουρί και μόλις έφτασε κατά το τέλος, κούμπιασε. Α, Κράνια, του λέει ο Πέτρος, σου κόπει η ανάσα, του λέει.
0: Αυτά τα ωραία μαντζόρια που έλεγε ο
1: Κράνιας. Ναι, ναι.
0: Αφού τραγουδούσε όμως και από
1: τότε. Ουχ, καλά.
0: Πώς να μην, ήταν ψήφωνος.
1: Σου κόπει η ανάσα. Δεν μου κόπει η ανάσα, του λέει. Μου φύγει η μασέλα, του λέει. Εν τω μεταξύ καθότανε όρθιο γεροντάκι και πήρα κι εγώ ένα σκαμπό και το πήγα για να κάτσει με ένα παλιό τετράδιο που τα είχε γραμμένα, γιατί αυτός θα έγραφε αυτά εκεί. Θα πεθάνω στα σοκάκια.
0: Όλα τα στιγοπλάκια του πογονιού.
1: Ναι, αυτός θα έγραφε αυτά. Λοιπόν, άι παιδί μου, είπε, τούτη στο σκαμπό, την άλλη στο φορείο. Έτσι μου είπε.
0: Ήταν τότε και η Ανθούλα Ενώση που ηχογραφούσε.
1: Ναι, και η Ανθούλα. Μετά έκανε και αυτή και με τον Πέτρο.
0: Γιατί πρέπει να έχουν σπίτι τρεις δίσκους, μάλλον σε CD. Όπου
1: ναι.
0: Είναι η μία Λευτέρης Κράνιας και η Πετρολούκας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ανθούλα Ενώση και εσύ.
1: Ναι, ναι, τα πήρε μια εταιρεία άλλη αυτά, εκτός από το Ήπειρος.
0: Τα στούντιο της εταιρείας του Χριστόδουλου του Ζούμπα ήταν κοντά στην Ομόνοια, έτσι.
1: Κοίταξε. Δεν είχε δικό του στούντιο.
0: Υπογραφούσατε αλλού.
1: Ναι, ήταν το αέρα στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη κάτω εκεί στη Σταδίου, στην Κολούμπια, στην Τέρμα Πατησίων εκεί αριστερά που έχω γράψει εκεί και τα πολυφωνικά και τέτοια. Δεν είχε δικά του στούντια, κατά καιρούς
0: συνεργαζόταν. Αλλά οι περισσότεροι υπηρώτες μουσική που ηχογραφούσα στην Αθήνα πήγαινα στο Χριστόδουλο.
1: Πήγαινα στο Χριστόδουλο, είχε κάνει την εταιρεία Ήπειρος, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν κορυφαίος μουσικός ο Ζούμπας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κολούμπια τον είχε υπεύθυνο και μετά ερχόταν ο κόρος και στο στυλ των άλλων περιοχών έκανε κουμάντο ο Χριστόδουλος Ζούμπας.
0: Γι' αυτό ήταν και ο ναύαρχος και ο Ζώτος ήταν ο ναύτης, έτσι.
1: Έτσι. Εν τω μεταξύ ήταν γαμπρός των Σουκαίων, είχε πάρει άλλη, είχε πάρει τη γυναίκα, την αδερφή των Σουκαίων, και με την τέχνη του είχε ανέβει πολύ ψηλά ο Ζούμπας.
0: Εδώ έχουμε και σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει φέρω μας Γεροδημαίος και στον Κώστα Γεροδήμου, που μας έλεγε κάποια ιστορικά για τον Χριστόδουλο, γιατί ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας συνδέθηκε με τον Γιώργο Γεροδήμο και τους Γεροδημαίους, και αυτό ήταν τότε που βοήθησε να πάει ο Γιώργος ο Γεροδήμος να ηχογραφήσει μαζί με τον Ράρα, νέος τότε ανερχόμενος μουσικός, να γράψουν τα πρώτα τραγούδια, αυτά τα 6-7 τραγούδια που είχε γράψει στην Οντιόν, μου φαίνεται.
1: Παρακαταθήκη αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, μεγάλη. Κολούμπια, Οντιόν, μάλλον στην Οντιόν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μετά το πρώτο δίσκο ήταν 33 στροφών, έτσι.
1: Κάθε δύο χρόνια έγραφα και μια δουλειά.
0: Μετά την πρώτη δουλειά, τι γίνεται, ας πούμε? Για να πάμε για σε ένα μεγάλο.
1: Μετά την πρώτη δουλειά, άρχισαν τα ταξίδια. Αμέσως, μόλις κυκλοφόρησε το Λιοβασίλεμα, Γερμανία, Νιρεμβέργη. Στραβάδι τώρα εγώ. Να πάω να βγάλω βράδυ στη Νιρεμβέργη. Και τότε ο κόσμος ήταν πολλοί που συγκεντρώνονταν.
0: Και επιθετικός.
1: Λοιπόν,
0: με τον Πέτρο Λούκα μαζί.
1: Με τον Πέτρο.
0: Άλλος τραγουδιστής υπήρχε?
1: Όχι. Μετά πήγαινα με την Ανθούλα. Εν τω μεταξύ δεν προλάβαινα να γυρίσω. Ξανά έξω, ξανά έξω, ξανά, ξανά. Άρχισαν τα ταξίδια φουλ. Εδώ,
0: δηλαδή εκτός από Γερμανία, πού αλλού?
1: Μετά 84 πήγα Νότιο Αφρική.
0: Η πρώτη πόλη που πήγε στη Γερμανία ήταν το Ντίσσελντορφ, έτσι.
1: Όχι, η Νιρεμβέργη.
0: Ναι, η Νιρεμβέργη, ναι. Γιατί έμεινα στο Ντίσσελντορφ, λέγαμε προηγουμένως εκτός αέρα, ότι είναι να σε τιμήσουν τελικά.
1: Ναι, έτσι. Είναι να με τιμήσουν τώρα 26 να πάμε στο Ντίσσελντορφ. Έχουν καλέσει τα παιδιά και με καλούν και εμένα να με τιμήσουν.
0: Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τέλος πάντων, το 85 άρχισα Αμερική, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δεν πήγαινα μια φορά. Πήγαινα επί σειρά ετών. Συγκεκριμένα τώρα πάω Νότια Αφρική το 84 με τον Πετρολούκα, Αχιλλέας, Γιάννη Σκοτάς, Ζούμπας. Πάω στη Νότια Αφρική, εκεί έζησα στιγμές ανεπανάληπτες, γιατί ο ελληνισμός αυτός είχε πάει από την Αίγυπτο.
0: Από την Αιγυπτιώτες.
1: Όταν άλλαξε το σύστημα, πήγανε στην Νότια Αφρική και πρώτη φορά ζωντανή μουσική, και υπήρχε και το εμπάρκο. Παράτυπα πήγαμε εμείς. Τέλος πάντων, αυτό που έζησα το βράδυ εκεί είναι ανεπανάληπτο. Λιποθυμίες.
0: Ήταν μεγάλη η κοινότητα τότε ελληνική.
1: Είχε 100.000 Έλληνες εκεί.
0: 100.000 Έλληνες.
1: Θα πω τώρα για τη Μέρη Βασιλείου, η αντίστοιχη δώρα στράτου της Νότιας Αφρικής. Κάναμε πρόβα, πήγαμε από το μεσημέρι, ξανά τα τραγούδια, πρώτη φορά ζωντανή μουσική, τα παιδιά εκεί.
0: Από πού ήταν η Μέρη Βασιλείου?
1: Από τη Ζίτσα.
0: Από τη Ζίτσα.
1: Και είχε βάλει ένα τραγούδι που εγώ το άκουγα πρώτη φορά, το αράπικο. Εγώ τα άκουγα πρώτη φορά αυτό εκεί. Τέλος πάντων, το κάναμε, τα κάναμε πάλι. Επειδή πλησίαζε και η ώρα και έπρεπε να πάει να ετοιμαστούμε
0: για το
1: βράδυ, λέω, δεν γίνεται να φέρετε ένα μαγνητόφωνο να τα γράψετε, κυρία Μέρη, της λέω εδώ, και να φύγουμε. Εντάξει, λέει, φέρνει το μαγνητόφωνο, το βάζει στη μέση και τα παίζαμε τώρα για να κάνουν πρόβα τα παιδιά. Στο τέλος, για να φύγουν, λέω, Πέτρο, γύρισε μπογόνι τώρα για να φύγουν. Και με το γύρισμα που κάνει ο Πέτρος, βλέπω τη Μέρη Βασιλείου, μια κυρία φοβερή, και στοριάζεται στα πόδια μας. Πρώτη φορά είδα η μουσική να εκτελεί επιτόπου, έτσι, να στοριάζει αμέσως με το γύρισμα. Μόλις συνήλθε, ήταν η μουσική του πατέρα μου, λέει αυτή. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα να σοργιαστεί έτσι. Και ποια δασκάλα τώρα.
0: Από τη συγκίνηση.
1: Ναι. Μετά, όταν βγήκα εκεί, είπα, ξεντεμένα μου πουλιά και τέτοια, άλλος να πέφτει από εδώ, άλλος από εκεί. Τι να σου λέω τώρα.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε στην πρώτη εκπομπή που είχαμε ξεκινήσει εδώ και κάναμε στο Ράδιο Σπίνους, ο Νίκος ο Τομαράς, ότι εάν δεις άνθρωπο να κλαίει, μου λέει, μετά από μια ερμηνεία, τώρα μας λες κι εσύ.
1: Το έπαθα εγώ αυτό.
0: Ένα πιο ακραίο πράγμα.
1: Το έπαθα. Το έπαθα. Και στο στούντιο να δακρύζω. Γιατί πρέπει να το ζεις. Αν δεν το ζεις. Πάμε ξενεμένα πουλιά τώρα και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, επανερχόμαστε. Για πες μας λίγο αυτό που σκεφτόσουν.
1: Οι βραδιές ήταν ανεπανάληπτες εκεί. Ξοδεύουν πολλά λεφτά η ομογένεια, από τις καλύτερες ομογένειες του εξωτερικού, να περάσει το συγκρότημα καλά. Μέχρι τα Χρυσορυχεία, μέχρι ζούγκλες, μέχρι το Cape Town. Πολλά λεφτά. 15 μέρες. Τέλος πάντων.
0: Ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκεί πέρα σε ποια πόλη είναι?
1: Johannesburg. Τέλος πάντων, κλείνουμε για του χρόνου. Μόλις ήρθα Αθήνα, με είχε πάρει τότε ο Βάγιας. Μόλις έβγαλα την πρώτη δουλειά το 82, με πήρε στο Ηπειρώτικο Σαλόνι.
0: Αξέχασες ο Δημήτρης ο Βάγιας.
1: Κάνω μια παρένθεση εκεί. Ήμασταν σε μια συναυλία εκεί στο Βραχάμι. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Λέω, τι? Σε θέλω, μου λέει, στο μαγαζί. Τι να πω εγώ, του λέω, εκεί μεγάλα ονόματα τώρα όλοι εκεί, τι να πω εγώ εκεί? Εγώ, μου λέει, βλέπω πίσω από τον τοίχο. Μου λέει, σκορεμένος ο Βάγιας, που ήμασταν αδερφικοί φίλοι. Τέλος πάντων, έρχομαι από την Αφρική.
0: Μεγάλος τραγουδιστής
1: και μεγάλος
0: κορυφαίος άνθρωπος.
1: Μου λέει, Ηλία, θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι της Αφρικής. Λέω, ναι, το κάνεις. Τους λέω στην Αφρική ότι θα έρθει ο Βάγιας στη θέση μου. Έρχεται ο γραμματέας του συλλόγου στο Ηπειρώτικο Σαλόνι. Ηλία, γιατί το κάνεις αυτό, λέει? Άφησες τέτοια ωραία
0: ένδυτος. Αν δεν θα πήγαινε, κάνεις και θα πήγαινε ο Δημήτρης Βάγιας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ γενναιόδωρο.
1: Κοίταξε, γιατί είχα μεγάλη υποχρέωση. Άφησες τέτοια ωραία εντύπωση, μου λέει. Πώς βγαίνεις με ένα ωραίο κορίτσι και δεν το ξαναβλέπεις? Ο Βάγιας, λέω, είναι καλύτερος από μένα. Τέλος πάντων, το 85 είπανε και από την Αμερική, επειδή πήγαινε χρόνια ο Βάγιας, τώρα θα αλλάξουμε. Ποιον μας προτείνεις? Λέει, είναι αυτό το παιδί, είναι παραδοσιακός, είναι καλός. Εντάξει.
0: Αμερική σε ποια πόλη, Ηλία μου?
1: Στο Σικάγο.
0: Σικάγο.
1: Λέω, είπε ο Βάγιας, θα πάρετε αυτόν. Εγώ πώς μπορούσα να πω ότι δεν θα πάει ο Βάγιας στην Αφρική? Τέλος πάντων, έρχεται η Αμερική τώρα. Τι θα πεις, Ηλία μου, λέει ο Πέτρος εκεί, θέλουν μέχρι Καζαντζίδη. Παίρνω τον πρόεδρο, του λέω, για Καζαντζίδη, με φωνάζει. Άστα, μου λέει, εμείς σε φωνάζουμε για Κόντι. Εντάξει. Πώς θα γνωριστούμε? Θα κρατάς την κασέτα στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκα και εγώ εκεί, κράταγα την κασέτα. Αυτή ήταν κάτι στυλιάρια εδώ και απάνω, οι Αμερικάνοι. Μόλις μείδανε εμένα έτσι, δαγκώθηκαν αυτοί, λέει, τώρα αυτή η μισοριξιά θα μας βγάλει βράδυ. Δεν με ξέραν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έρχεται το βράδυ
0: με
1: την επόμενη,
0: Πέτρο,
1: με τον Πέτρο, ναι, Αχιλλέας. Πέντε τραγούδια θα πεις, Ηλία μου, λέει, εδώ Πέτρος. Εδώ είναι κλαρινοφάγη, μου λέει. Εντάξει, λέω. Ξεκινάω εγώ, κάνω το πρόγραμμα. Γέμισε κύκλους, λαός. Λέω, τώρα να σταματήσω, μη με σταματήσουν αυτοί. Εσύ είσαι συνάδελφος και ξέρεις πολύ καλά τι είναι να σε σταματήσουν. Είναι βαρύ.
0: Ναι, σου χάνε όλη η ψυχολογία.
1: Τελείωσες. Κάτσε να σταματήσω, λέω. Περνάω μπροστά, κάτι θηρία. Τραγούδα. Μόνος μου. Λάλησα μέχρι το πρωί. Επί σειρά ετών, κάθε χρόνο εκεί. Και λέει ο πρόεδρος, ο Κόντης είναι για το Πογόνι και ο Βάγιας για τη Θεσπρωτεία. Πρόεδρε, του λέω, εγώ είμαι από τη Θεσπρωτεία. Ξέρω τι λέω εγώ, μου πέθος.
0: Και ζητούσαν εκεί, τι τραγούδια ζητούσαν εκεί οι ομογενείς?
1: Πογόνισε. Αλλά λες απ' όλα. Θυμάμαι, είπα την Ιτιά και έρχεται ο πρόεδρος των Αρκάδων. Μου λέει, το Σάββατο σε θέλω, έχουμε το χορό. Οι αρκάδες.
0: Είχες καθίσει μέρες εκεί.
1: Ναι, κάθεσαι. Τουλάχιστον δεν μπορείς να γυρίζεις γρήγορα από μια εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Στο ειστήριο. Το άλλο Σάββατο λέει έχουμε το χώρο των αρκάδων. Ποιος έχεις από την Ελλάδα. Και τι θα πω εγώ, του λέω εκεί. Αφού φέρνεις τοπικό συγκρότημα. Την Ιτιά που άκουσα απόψε μου λέει δεν την έχω ξαναμπούσει. Σε ό,τι έχω γερό.
0: Και ποιος μουσικός είχε εκεί στο χώρο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε.
0: Για πολλά χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι. Α, τότε που ήμουν στην Αφρική ήταν ο... Ποιος έλεγε στα παρακατρανέμια στους Κρήτες.
0: Ο Ξυλούρης.
1: Όχι ο Ξυλούρης. Ο άλλος μωρέ που έμοιαζε με τον Ξυλούρη.
0: Α, ο Γαργανουράκης.
1: Ο Γαργανουράκης.
0: Ναι, ναι. Πάντως από τα ταξίδια που έχει κάνει στο εξωτερικό, δηλαδή η πιο έτσι δυνατή ομογένεια.
1: Κορυφαία είναι η Νότια Αφρική.
0: Τώρα έχει ακόμα, ας πούμε, αυτό το κλίμα το ίδιο.
1: Βέβαια. Τελευταία πήγα με τα παιδιά. Και ήταν να πάμε και τώρα τελευταία. Το γύρισαν τώρα για τέλος Μαΐου του χρόνου.
0: Ωραία. Πολλούς ανθρώπους από αυτούς που έχει γνωρίσει έχουν χαθεί. Έχει γνωρίσει τα παιδιά του, τα παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Η παλιά γενιά τώρα έφυγε και μόλις άλλαξε και στα Μαύρικα η κατάσταση. Πολύς ελληνισμός έφυγε και πήγε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, γιατί εκεί βρήκαν τα ίδια πράγματα που είχαν αυτοί στην Νότια Αφρική.
0: Το ίδιο
1: που
0: κλίμα.
1: Τους ταιριάζει και το κλίμα.
0: Είναι και η Νότιο Ομισφαίριο κλπ. Ωραία, σε ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, η μία κουβέντα φέρνει την άλλη. Είπαμε λοιπόν η πρώτη δισκογραφική δουλειά του 1982 με τον Πέτρο Λούκα.
1: Και κάθε δύο χρόνια μετά έκανα από μία δουλειά.
0: Κάθε δύο χρόνια.
1: Κάθε δύο χρόνια.
0: Μετά το 82 έχουμε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά που βάλαμε τραγούδια.
1: 84.
0: Βάλαμε μάλλον το Σαββάτο Μέρα Πήραμε πάλι με τον Πέτρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς επέλεγες κάθε φορά τα τραγούδια που θα δισκογραφήσεις?
1: Μα δεν είχα δυσκολία. Γιατί και ακόμα έχω πολύ υλικό.
0: Από τις σημειώσεις σου και από τις δισκογραφίες.
1: Έτσι, μπράβο. Ό,τι ώρα θέλω μπορώ να γράψω όσα τραγούδια θέλω.
0: Οπότε εσύ τότε κατέθετε στην τράπεζα χρυσό, ναι, το οποίο βγαίνει τώρα.
1: Να, το βρήκα τώρα στα παιδιά μου. Όλα αυτά που ακούγονται τώρα, που τα ανεβάζουν λίγα-λίγα, κάναμε δύο CD με τον Πέτρο.
0: Είναι παλιά τραγούδια αυτά?
1: Παλιά ανέκδοτα όμως. Που βγαίνουν πρώτη φορά.
0: Τα τραγουδούσαν δηλαδή, ας πούμε, οι δικοί σου άνθρωποι τότε?
1: Ναι, οι παλιοί. Και με τη διασκευή που τους κάνω. Δεν μπορείς τώρα όλα να τα πεις. Τα λέγανε όλα σε αυτό το στυλ. Έπρεπε να κάνεις και την παραλλαγή, αλλά μέσα στο ηχόχρωμα.
0: Στα τρία
1: του τόπου.
0: Το χόρευαν μέσα έξω.
1: Ναι, μέσα έξω. Είναι ο σημαδιακός χώρος στις πρωτείες. Ναι.
0: Αυτό πάντως που μου έχει κάνει μένα ιδιαίτερη εντύπωση, πριν ακόμα σε γνωρίσω από το άκουσμα, ότι όχι μόνο ξεχώρισε από του άλλου τον Οδυσσέα τη Πρωτεία, γιατί η Δεσποτεία έβγαλε ένα Γιώργο Κούρτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο οποίο.
1: Βέλο.
0: Βέλο πιο παλιά.
1: Λευτέρη Κωνσταντίνου.
0: Πρώτα ο Μπέλο και μετά η Άλλη. Και ο Κούρτη που έχει κάνει μεγάλη καριέρα επαγγελματική.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα μαγαζιά και.
1: Και σπουδαία τραγούδια.
0: Και με μεγάλο φάσμα ερμηνευτικό. Και τσάμικα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ όμω ανέδειξε τη Δεσποτεία αυτή καθ' αυτή τα ακούσματα. Και αυτό είναι που έχει μείνει. Και με τον τρόπο σου καθόρισε το πράγμα, δηλαδή σε ήθελαν γι' αυτό που παρουσίαζες. Δεν τον όθευσες.
1: Όχι. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να φύγω εγώ από εκεί. Δηλαδή ήμουνα τόσο πολύ κλεισμένος στην περιοχή μου, δεν προλάβαινα να φύγω από εκεί.
0: Τώρα τα καλοκαίρια.
1: Τα καλοκαίρια.
0: Εφόσον κάνεις λοιπόν αυτή την πρώτη και τη δεύτερη σκορευτική δουλειά και αμέσως καταξιώνεσαι, σε παίρνουν οι
1: εξωτερικό, εδώ.
0: Τα καλοκαίρια τι γίνεται?
1: Τα καλοκαίρια άρχιζα από τις 10 της Αγία Μαρίνας και έφευγα τέλος Αυγούστου.
0: Δεν σταμάταγα.
1: Ναι, δεν σταμάταγα καθόλου.
0: Στη Θεσπορτία πιο πολύ, έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά αξίζει να πω και κάτι που μου έχει συμβεί, που με ταρακούνησε σε αυτόν τον χώρο. Εγώ τι ήθελα? Ήθελα αυτά τα τραγούδια, όπως είπα πριν, να ακουστούν στην ΕΡ. Όταν έγραψα αυτή τη δουλειά, Σαββάτο Μέρα Πίναμε, Γεωργία που συντάζεσαι κάτω στην
0: Ασκορπέδρα.
1: Ναι. Έστειλα το δίσκο στην Φευρονία Ριβίτη, στην ΕΡΤ.
0: Η σύζυγος του Νίκου του Φιλιππίδη. Ναι. Και μεγάλη παραγωγός της ΕΡΤ.
1: Ναι. Σε λίγες μέρες ήρθε ο Σταύρος ο Καψάλης από το μαγαζί. Μου λέει, τώρα θα πάω μέχρι την ΕΡΤ. Α, του λέω, θέλω να έρθω κι εγώ να γνωρίσω τη Φευρονία Ριβίτη. Πήγαμε εκεί, κάτι είπαν αυτοί, λέγομαι Κόντις, και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ακούσει αυτό το δίσκο. Αγόρι μου, λέει, αυτά δεν είναι τραγούδια. Αυτά είναι χιλιοϊπωμένα πράγματα, ούτε αυτό είναι κλαρίνο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Η Φευρονία Ριβίνθη, υπεύθυνη για την παράδοση στην
0: Αυτό δεν είναι κλαρίνο, ο Πέτρος Λούκας.
1: Ναι, και μου κόβονται τα πόδια. Και δια όλου σύμπτωση, σε αυτή τη δουλειά ήθελα να βάλω και το Σταύρο να παίξουν μαζί. Επειδή σταύρωναν τα κλαρίνα τότε αυτοί στο Σκάρο,
0: κάνανε
1: διφωνίες, και ήθελα να τους βάλω. Αλλά μόλις πήγαμε, ήρθαν εκεί, άντε Σταύρο, του λέει, ένα εσύ, ένα εγώ. Δεν δέναν πουθενά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έτσι κατέληξε στον Πέτρο. Λοιπόν, Ο Σταύρος τώρα τα ακούει και αυτός, δεν είπε τίποτα. Ο άνθρωπος σου λέει τώρα, σου λέει αφού είναι άποψη της Φευρωνίας, τελείωσε. Εγώ να μην εξηγείται με καταπιεί. Έπειτα από λίγο διάστημα.
0: Και το πέτσι άγαρπα.
1: Ναι, επί τόπου. Έρχομαι στο χωριό, άρχισαν τα πανηγύρια. Με παίρνει ο μπάρμπας μου που είχε πάει το δίσκο ταξιτζής και ήταν κολλημένο το ραδιόφωνο.
0: Ο μπάρμπας ο Θωμάς ήταν εδώ.
1: Όχι. Ο ταξιτζής, ο Κώστας. Με παίρνει τηλέφωνο, βάλε μου λέει το δεύτερο πρόγραμμα σε έχει σε διαγωνισμό η Φευρωνία Ρεβίνθη. Που βγαίνω κι εγώ στο αυτοκίνητο, ψάχνω, είχε βάλει το δρεπανάκι.
0: Αυτό να το δέσω από τη δεύτερη δουλειά, έτσι.
1: Ναι. Πού να τη βρω εγώ τώρα να πάρω τηλέφωνο. Με ποιον με έβαλε όμως. Και ψήφιζαν από όλη την Ελλάδα. Με τον Παπασιδέρη και την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Τα τέρατα της παράδοσης.
0: Θηρία.
1: Και βάζει και εμένα. Πού να τη βρω όταν γυρίζω Αθήνα, την παίρνω τηλέφωνο, κυρία Φευρωνία. Είμαι ο Κόντης. Α, αγόρι μου. Να σας πω, κυρία Φευρωνία, της λέω. Εσείς μου είπατε ότι αυτά δεν είναι τραγούδια. Πώς τα βάλατε στη διαγωνισμό. Εγώ μου λέει, σου έχω πει το ίδιο πράγμα. Της λέω, ήρθα με το Σταύρο τον Καψάλη, έτσι, έτσι. Αγόρι μου, σου έκανα τέτοια κακό. Μου λέει, χίλια, συγγνώμη. Με έχουν τρελάνει με τα χαρτάκια. Και εγώ μου λέει, αν δεν είναι παράδοση, το σκίζω και το πετάω στα σκουπίδια. Σε πέρασα κι άλλο. Από τότε, τι αφιερώματα. Από ένα από δύο τραγούδια κάθε εκπομπή της Φευρωνίας.
0: Και το Δρεπανάκι είναι ένα τραγούδι που.
1: Ναι.
0: Και παραδοσιακό και,
1: ναι, ναι.
0: Και δυνατό και ακούγεται και θα ακούγεται.
1: Ναι. Και πήρα καφέ που λες από την ΕΡΤ. Λέω, εγώ για εκεί δούλευα. Να ακουστώ από την ΕΡΤ. Και παίρνω τέτοια πικρία. Έσκασα. Αλλά ήταν ένα ταρακούνημα καλό που θα το θυμάμαι.
0: Αλλά κοίταξε τι γίνεται. Άκουγα προχτές ένα κήρυγμα, μάλλον την Κυριακή. Και έλεγε εκεί πέρα ο ιερωμένος, ιεροκήρυγας, ότι τα σχέδια που έχει ο Θεός για μας είναι ανώτερα από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Εννοείται.
0: Οπότε αυτό που ήθελε ο Ηλίας ο Κόντης, το μικρό παιδί που έγραφε στα τετράδια τους στίχους και μαγνητοφωνούσε τους συγγενείς του να τραγουδάνε τα παραδοσιακά τραγούδια, όχι μόνο έγινε πραγματικότητα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και παραπέρα. Να ακούσουμε το Δρεπανάκι, γιατί μου αρέσει.
1: Πάμε το Δρεπανάκι.

φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Σπίνος, ακούσατε την πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στον τραγουδιστή της Ηπείρου, τον Ηλία τον Κόντι. Την επόμενη Κυριακή το δεύτερο μέρος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δια τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημώτων επιούσιον δώσει ημίν σήμερο και άβες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστού του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτού Χριστού του Βασιλείου και Θεού ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα,

0: Θες εγγένσονε τις αγκάτες μου, μη απορρίψ' με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοήθησεν εις πεύσον. Εσυνθήτουσαν και τραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντα εσύ ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσαν δια παντός, με καρενθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου, ενώτησε δε εσύ μου την αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστεν ο οποίος πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός της ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μη Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήνιο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω στη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα.

την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιάν του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιό Σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλαιό Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί διού τα πάντα εγένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κρατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χιρουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δια τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άβεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμι θυμών, κατά της είναι ποίκιαν, μη αποστείς το έλεος αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη και ευαίνησον τη ζωή ημών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του

ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς ασεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εν δοξωτέραν ασυγκρίτους σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός δικτυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόνι δε άφθορα, θα διαγή παρθένε θεόν υφε δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξη τη ίση ενώσασα και την αποστήσα αν φύσιν του γένους ημών σου ουρανή συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμια αντίληψη των εισέπως τρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων μη δελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσρής λογισμής και λόγης και πράξη όλων με αυτόν αχριώσαντα και εκ των ειδονών του βίου ραθυνία γνώμης δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεομήτηρη, φιλανθρώπος κλαθνής, τεφαινή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών φιλέων προσφερωμένη συνδέηση και το σώνιον και ημών δεσπότ και κύριον η μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάθνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα. Επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξουμε και πάρει σώμια ίους ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εμέ το παρότι δύο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέχουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσσους και της απορρίπτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πλεονόμε αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια της εισμεστίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης σε το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάβαξη σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσχο την ίσχυ νυχτερινής ειδηπαθίας πάφοντας ορμάχτων παθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών το λίγο σκινούμενα, τα στισακόσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πάντιόδε σκυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, εγρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απελαγμένων. Διανάστησον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή, εστεριγμένου εν τι εντολέ σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυτον έχοντα. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, επάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την μετέραν προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξα σύν.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτρε του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου.
4: Επί σύ, χαίρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απριγάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, Μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρία στο δικημένο, ή να μιέν την αμαρτήματη η παροργή των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντιών με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Πανομόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αίλων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Ενσάμων και Ικαρία Διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Διονυσίου και Νείλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελεήσε.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελεήσε.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσεβίου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και

0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ αναλύσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησου.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησου.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Τους ενθάδευσε βοσκημένους.

45 λιμόνιες. 45 λιμόνιες στον αμοφιτρόμι. Είναι στον αμοφιτρόμι.

τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένης, κι αυτές μαραγκιασμένης. Και μια μωρέ και μια δική μου λιμονιά, και μια δική μου λιμονιά στην πέτρα φυτρωμένη, στην πέτρα φυτρωμένη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Καθίστε, θα πάω στην διάθεση. Μια επιθύμηση από την πρωινή ευαγγελική περικοπή. Πόσο έχουμε το νου και την καρδία και όλο το είναι μας προς τον ουράνιο Πατέρα και αδερφό ακόμα Χριστό και Θεό, άλλο τόσο πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα χαρίσματα και όλες εκείνες τις νίκες που δεν μετρούν εδώ τόσο όσο μετρούν όταν αναχωρήσαμε από αυτόν τον κόσμο. Σκέψεις, λογισμοί, υπάρχει άλλος κόσμος? Με τα βεβαιότητες ότι υπάρχει, γιατί και η γραφή και η ανάσταση νεκρών και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τι, αν πιστεύουμε, αν δεν πιστεύουμε, αλλάζει το θέμα. Αν πιστεύουμε, είναι αμφιβάλλουμε ότι έχουμε άλλη ζωή μπροστά μας. Και εκεί πρέπει να στείλουμε τις αποσκευές μας. Πρέπει να στείλουμε όλα τα απαραίτητα αυτά τα οποία αγωνίζεται ένας άνθρωπος σήμερα για να επιβιώσει σε αυτή την πρόσχερη τόσο ζωή, πόσο μάλλον για την αιωνιότητα πρέπει να ετοιμαστούμε και να στείλουμε τις αποσκευές μας προτού ακόμα τι έρθει η ώρα εκείνη που να αναχωρήσουμε. Καλή είναι η ζωή. Δεν εύχομαι και δεν είναι πραγματικά τέτοιο. Είναι μια αλήθεια όμως ότι τι, θα αναχωρήσουμε, θα φύγουμε και θα αποδώσουμε λογαριασμό ποια ήταν η κοινή συμπεριφορά μου και η συμπεριφορά σου του καθημερινού με τον συνάνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος το πρωί μας είπε ότι τι, εκείνο που έχει σημασία πάρα πολύ, ότι τι, θέλουμε οπωσδήποτε στις γενναίες και παντού πάντοτε να ρίξουν διάφορες μορφές και διάφορες συκουφαντίες κατά του αληθινού Θεού. Ευκαιρία βρήκανε, γιατί αγαπάει και μακροθυμεί ο Θεός. Δεν δικάζει, δεν κρίνει. Αυτοδικάζεται και καταδικάζεται και ως φόρος κοροϊδεύει όταν βλέπει παρόμοιες σκηνές και παρόμοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η πρωινή ευαγγελική περικοπή, βεβαίως για όσους την άκουσαν και όσοι μπορεί να την άκουσαν, για μένα είναι μην αμελούμε. Ανανέωση και αναφοδιασμό να κάνουμε. Δεν λέω βεβαίως που είναι και κάθε μέρα και άλλες γιορτές τα πάντα όλα, αλλά ιδίως μέρα Κυριακή, μισή ώρα, μία ώρα ας τη διαθέσουμε για να έχουμε πραγματικά ένα φτερούγεσμα μέσα μας, μία ανανέωση, κάτι που είναι ανάγκη στον άνθρωπο να το ζήσει. Και αν δεν το ζούμε αυτό το πράγμα και αν δεν το αξιοποιούμε να το ζήσουμε και αν ακόμα απομακρυνόμαστε, αρχίζουμε και χοροπεδάμε, αρχίζουμε και χορεύουμε, όπως ακριβώς κάποτε σας το έχουμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω όμως τις εικόνες και αυτά τα οποία πραγματικά μπροστά μου. Όταν ήμουν και εγώ μικρός, σαν τα άλλα παιδιά που ήμασταν τότε, μας έλεγαν ελάτε να δείτε ότι χορεύει ο Σκαντζόλιος. Αν είχε κάνει καμία δικάρα, οτιδήποτε, τότε ναι, για τύπου εισιτηρίου. Αλλά ο Σκαντζόλιος ο μαύρος χορεύει, γιατί χορεύει? Γιατί του είχαν και κολλήρια από κάτω δεκάρτονα και είχαν του τυψία πάνω. Και αυτό το είδαμε και έλεγα. Τι πήρε. Έτσι ακριβώς πεδάμε και εμείς είμαστε με την σύγχρονη δύση. Προοδευμένη κοινωνία. Προοδευμένη κατάσταση. Προοδευμένη λαϊκή. Αντί να έχουμε πραγματικά. Γιατί έχει μια εξέλιξη αυτό που λέγεται τεχνική, τεχνικό μέσο. Καμία αντίληψη. Μια ξεκούραση. Αλλά και μια. Και ένα φόρτωμα βαρύ που έχει για το σύνολο τώρα αυτή η προοδευμένη δίθεν κοινωνία με το άγχος, με τα μολυσμένα αέρια, με απειλές περάγων, με απειλές για πολέμο, με απειλές τόσα πράγματα και ακόμα τι, με μεταλλαγμένα φαγητά, με μολυσμένα νερά και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα. Θα συγκρουστούμε, λοιπόν θα βρούμε μπροστά μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας εφιάλτης. Σαν τον Σκαντζόγερο βλέπω να χορεύουμε και να χορεύω, γιατί ακριβώς τι, μας καίει και δεν ξέρω από πού να πιαστούμε. Ο Μπακού μας έδωσε την ευκαιρία και είπε, όποιος με ομολογήσει, έμπαιξε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσει και εγώ στον πατρό μου. Και δεν χρειάζεται να ομολογήσω με λόγια. Μπορώ να ζήσω πραγματικά κατά Θεόν ζωή. Να αγαπάω, να συγχωράω και να βοηθάω τον συνάνθρωπο όσο μπορώ. Αν το κάνουμε αυτό, αυτές είναι και οι αποσκευές, αυτές είναι και οι αμοιβές, αυτές είναι ακόμα τι. Και θα πω τη λέξη, όχι απαιτήσεις, αλλά προειδοποιεί ή ο Θεός τον άνθρωπο ότι τι. Και ένα ποτήρι νερό αν το δώσει σε κάποιον με πραγματική ευχαρίστηση, γιατί ακριβώς διψάει μια επίσκεψη κάπου ή μια βοήθεια αλλού, μια συμπαράσταση αλλού και πιο πολύ πραγματικά πιο πολύ τι. Να μην εχθρεύομαι, να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κουτσουμπολεύω, να μην αρχίσω ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς κάνουμε βεβαίως ορισμένα πράγματα που είναι οπωσδήποτε δυνατά, αλλά σε ορισμένα που δεν προσέχουμε πέφτουμε σε τέτοια φάκα, πέφτουμε σε τέτοια παγίδα, πέφτουμε σε τέτοιο βάτο που το νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Πάω στην εκκλησία. Θα πω την λέξη ακόμα. Και εξομολογείμαι. Εξομολογείμαι. Ξέρετε τι εξομολόγηση. Καταδικάζω τα σφάλματά μου. Συγχωρώ τον συνανθρωπό μου. Και τότε ζητάω την άφηση από τον πνευματικό. Δεν μπορείς και δεν μπορώ και δεν μπορούμε να λέμε ότι τι. Συγχωρέθηκα όταν ακριβώς τι. Κρίνω, κατακρίνω, αλλά επειδή σε εκκλησιάζουν τακτικά ή κοινωνώ τακτικά ότι είμαστε σωστοί. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά να βρούμε κάτι που είναι όμορφο και ωραίο. Το όμορφο και ωραίο δεν υπάρχει. Ωραιότερο το να είσαι πραγματικά ένας χύμαρος μέσα, κάθε λικές που πέφτει ή από κουσιοκοφαντία ή ακόμα και από κρίση και κατάκριση, είναι ακόμα από αδικία. Ας το πάρει το πελώριο που λέγεται κύμα της αγάπης και ας το διανύσει στο άγχο με το κρατάς, όπως πολλές φορές όταν κατεβάζει ένα ποτάμι φέρνει διάφορα κούτσουρα, διάφορα πράγματα και πολλά παραμερούν και κάθονται στην άκρη, αλλά και πολλά τραβάν κάτω το δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν και μια φορά μια εμπειρία έχω τώρα από αυτό το πράγμα. Φορτωμένο στην πλάτη με ξύλα. Ήταν τρία πεύκα ρηγμένα για να γίνει γέφυρα. Εγώ μπήκα από το χοντρό και όχι από την κορυφή που είχαν στρώσει. Και μπήκα με τα μπάμπα βήμα και φορτωμένο στην πλάτη. Το ποτάμι κάτω έδινε και έλυνε. Και όταν έφτασα μετά από τη μέση, έρχεται να μου κάνει παλάνθρο, γιατί ήταν αυτά 20 μέτρα μακριά. Να φωνάζω τον εαυτό μου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να σου πω, έκατσα ένα τέταρτο να ησυχάσει το ξύλο και σβάρνει το θάνατο. Αν έπαιρνε το κύμα κάτω, καλή αυλόνα θα έφτανα. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο πραγματικά μια τέτοιες πελώριες και τέτοια κύματα και τέτοια ποτάμια, μην νομίζουμε ότι δεν περνάμε ορισμένες φορές και μπόρες και καταστάσεις και δυσκολίες. Τα πάντα όλα έχουν, όλα έχουν σημασία. Αλλά εκείνο που θέλω περισσότερο τι, όποιος με ομολογήσει, και είπα και το πρωί, η ομολογία της πίστεως, δεν κάνω εγώ να ομολογήσω εκεί που ακριβώς τι, είναι όλη δική μου γύρα και θα με υπενέσουν. Μπορώ πραγματικά με τη ζωή μου να αντιδράσω σε αυτή την σύγχρονη εποχή που είναι το απατεώνα, που είναι 20ου αιώνα, 20ου προηγούμενα, αιώνα το απατεώνα ακόμα. Γιατί βλέπουμε από παντού τι να κάνουμε. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αδικία εδώ, κλέψουμε εκεί, περιφρόνηση εκεί, τα πάντα όλα. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ποια είναι η πρωτεύουσα η κοινωνία, όταν συγκρούονται, ας το πούμε, ακόμα και στον τόπο μας, πολύ περισσότερο μακρύτερα, στα άλλα τα θηρία, στα άλλα τα μεγάλα, που θα δει να πατήσει επιπτωμάτων. Τι λέμε για ειρήνη, τι λέμε για αγάπη, τι λέμε για συμφιλίωση, τι λέμε για ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Λυπάμαι τον εαυτό μου και κινδρεύομαι. Τσίπα πρέπει να βάλουμε και να μην δούμε τόσο να πούμε ότι δηλαδή φταίνει και το καταλαβαίνει. Όχι να δείξω και να κάνω και το καμπόσο, τι είναι εγώ και ποιο. Αυτή είναι δίθεν. Ξέχασαν πώς ιδρύθηκε το κράτος που έχουν. Ξέχασαν ότι κήρυξαν Ευαγγέλιο και έκαναν απικίες και εξόντουσαν τον λαό για να επικρατήσουν αυτοί. Αυτά τα πράγματα ας το προσέξουμε. Όλα αυτά είναι τι, μια υποκρισία, μια ακριβή της αλήθειας, μια επίθεση κατά της, ακριβώς που λέει τι, δεν μπορώ βεβαίως να ξεχάσω ότι τι, ότι ήταν η φιλοσοφία των φιλοσόφων, η γνώση των γνώσεων, τα γράμματα των γραμμάτων, αυτό που λέγεται Ελλάδα. Βάλτε κανένα έτσι που ακούμε απ' έξω άλλα έθνη να κρατήσουν αυτά τα πράγματα και εμείς να προσλαμβάνουμε. Ό,τι δηλώσεις κάνουν, ό,τι μου πάνε σε άλλα πράγματα, θα πρέπει να βγει το τέλος.

το έχω δει ξένα. Όλα αυτά τα κυκλώματα, όλες αυτές οι παγίδες, αν μπορούσαμε να συλλάβουμε οι όλοι αυτοί οι ψευτοσύμμαχοι, οι όλοι αυτοί που δείχνουν απλό μια χειρούκα να σε χαιρετήσουν και που κάτι έχουν τα ζουζούνια, πόσο θέλουμε να κάνουμε, να κλέψουν ό,τι υπάρχει από τη φιλοσοφία και από τις γνώσεις, να διαλύσουν τα ήθη και τα έθιμα και να χτυπήσουν ακόμα και τι, το ορθόδοξο πλήρωμα. Και τι ορθοδοξία, παθαίνει τίποτα. Τίποτα δεν παθαίνει ορθοδοξία. Οι ορθόδοξοι θα κρατήσουν ή θα παραδοθούν σε αυτές τις σύγχρονες τι, με τις υπομοντέρνες ή με τις υποκαθυστερημένες. Και έτσι γίνεται. Κάτι που είναι τι, αντίθετο από αυτό που λέγεται αξία ανθρώπου, μην το λέμε και ότι είναι η προδευμένη κοινωνία. Με φέρει γύρω να σας πω αυτό που ακριβώς όταν πρώτο ήρθαμε εδώ πέρα και στη Μονή και παραπέρα και από τη σχολεία. Η Αλεπού ήρθε και μου άρπαξε μια κότα και την κυνήξη του σχολείου και να άρπαξε ένα πνουρά και τσέκωσε το ράτο. Και λοιπόν βγήκε παραπάνω και άρχισε να δείτε, δεν βλέπα μια φέρει όχι δεν λύγησε, αλλά γοργώθηκε και είπε, είστε καθυστερημένοι που έχετε ώρα το να τις κόψουμε, να γυμνωθούμε, να φοληθούμε, να απλωθούμε, να δοθούμε σε αυτά τα ψώνα κύματα. Λοιπόν, τα έφυγε, λοιπόν, και θύματα. Και το πέθηκε. Και κόψε και τσάσεις την ώρα. Μοντέρνα. Καλά, πέφτουμε. Πόσο πραγματικά είμαστε σε αυτή τη λέξη, σε αυτή τη λέξη. Υπανάστη! Όταν έχεις όλη εκείνη τη γλύκα, όλη εκείνη τη θέα, όλη εκείνη τη σιγουριά, όλα αυτά τα πράγματα και τα προσγειώνεις μέσα στη λάσπη, μέσα στο βούρκο, μέσα στην εκμετάλλευση, μέσα στην παρανομία, μέσα αυτά τα πράγματα όλα και χαίρεσαι ότι είσαι προδευμένος και είναι προδευμένος, νομίζω ότι όχι μικρό λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος κάνουμε. Και είπα και το πρωί και τελειώνω το μην σας πω. Έτσι, θα είναι. Όποιος με ομολογήσει, έμαστε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ είμαι στον πατρόν του Πεντεσσαλής. Η ομολογία δεν είναι μόνο λόγος. Όπου είναι και ο λόγος οπωσδήποτε. Γιατί ο λόγος τότε, ίσως πάω για μια θέση. Και αν πω ότι είμαι χριστιανός, εκείνος είναι μασόνος, εκείνος είναι αιρετικός, είναι χιλιαστής, είναι οτιδήποτε και τι προϊστάμενος. Ας μην μιλήσω εδώ, γιατί ντρέπομαι και να μην μιλήσω, γιατί ίσως με διώξουν. Ναι, η ομολογία. Η ομολογία είναι τι. Είναι μεν εκεί όταν χρειάζεται να πω πραγματικά τα λόγια να πούμε, αλλά είναι όλη η ζωή μας η συμπεριφορά. Αδικούμε, συκουφαντούμε, κρίνουμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε, ακόμα τι κάνουμε. Βοηθάμε, συγχωράμε. Αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη τη ζωή και αυτή είναι η προδευμένη τη ζωή. Δίχως πίστη, δίχως αγάπη, απλωμένη αγάπη, δίχως συγχώρηση και δίχως βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μην λένε ότι είμαι άνθρωπος. Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει ό,τι θέλει, αλλά προς πάσα κατεύθυνση που λέμε ότι τι, όταν λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, θα ήθελα στον εαυτό μου ακριβώς να πω ότι τι, μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Είσαι ή δεν είσαι. Αν είσαι, πρέπει να πιστεύεις η ορθοδοξία μας κυνηγέται. Η ορθοδοξία δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά εσύ και εγώ και ο ορθόδοξος λαός, εκεί θα κοιτάμε ό,τι δεν θέλει. Και οπουδήποτε κάνουμε. Με τη συμπεριφορά, με τον τρόπο της ζωής μας, με

πραγματική επίγνωση ότι επί οικείς με τον συναμαρτωλό άνθρωπο να ζήσω με αγάπη πραγματική και συμπεριφορά σωστή και αυστηρός, αυστηρότατος προς τους αιρετικούς. Γιατί είπα γλυκρότερα, βρίσκω σε ένα είτε γραφείο είτε μια εργασία προϊστάμενος στην δουλειά του και είναι αυτός, δεν είναι ορθόδοξος και ιδίως αν είναι και χιλιαστής, αν είναι ακόμα και παπικός, αν είναι ακόμα και πρωτεστάτης παντώτα, αυτά βρίσκουν έλεγχος και οργόν ύστερα. Και αντί να ομολογήσω, προδίδω τότε. Γι' αυτό μας χρειάζεται. Όποιος με ομολογήσει έμπλωστεν των ανθρώπων, με φωνή ακόμα να ακούγεται, αλλά και με την άφωνη φωνή που θα είναι η πράξη, η συμπεριφορά μου, ο τρόπος πώς πρέπει να ζήσει η κοινωνία μου.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

μεγαλομάρτης του Χριστού Θεόδωρος ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέα Λυκινίου στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Ο Άγιος Θεόδωρος καταγόταν από τα ευχάητα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, κατοικούσε δε στην πόλη Ηράκλεια του Ευξήνου Πόντου. Υπερέβαλε πολλούς κατά το κάλος της ψυχής, την ωραιότητα του σώματος και κατά τη δύναμη των λόγων. Ήταν ως φρόνημα γνωστικός κυβλωτός, ώστε τον ονόμαζαν Βριορήτορα, δηλαδή βρύση της ρητορικής, και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν τη φιλία του. Ο βασιλέας Λυκίνιος τον διόρισε αρχιστράτηγο και του έδωσε την πόλη της Ηράκλειας να την εξουσιάζει, μη γνωρίζοντας ότι ήταν χριστιανός. Ο δε Άγιος, καθώς έλαβε την εξουσία, κήρυτε το Χριστό Θεό αληθινό και πολλοί από τους ειδωλολάτρες γίνονταν χριστιανοί. Ο βασιλέας, ο οποίος τον καιρό εκείνο έμενε τότε στην Νικομήδια, καθώς άκουσε τα περί του Αγίου, λυπήθηκε πολύ, αλλά προσποιούμενος άγνοια, του απέστειλε επιστολές, τον επενούσε και τον προσκαλούσε να μεταβεί στην Νικομήδια για να γράψουν διαταγές σχετικές με τη λατρεία των θεών, να θυσιάζουν σε αυτούς και να γίνουν παράδειγμα στο λαό. Την επιστολή αυτή την έστειλε ο βασιλέας με επιφανείς ανθρώπους στον Άγιο. Ο δε Θεόδωρος, καθώς είδε τους βασιλικούς ανθρώπους, τους δέχθηκε, τους τίμησε και τους φιλοξένησε. Μετά μερικές μέρες, ο Θεόδωρος έστειλε απάντηση στο βασιλέα, με την οποία επικαλούμενος αναταραχή από τους χριστιανούς και κίνδυνο επαναστάσεως στην πόλη, τον παρακαλούσε να μεταβεί εκείνος στην Ηράκλεια για να ειρηνεύσει ο κόσμος και με παρησία να προσφέρουν τη θυσία τους. Ο βασιλέας, καθώς διάβασε το γράμμα του Αγίου, χάρηκε πολύ, διότι νόμισε ότι ο Άγιος φροντίζει για τα είδωλα. Εκείνος όμως έγραψε αυτά που προαναφέρθηκαν για δύο λόγους. Αφενός μεν για να μαρτυρήσει εκεί στην Ηράκλεια και να αγιάσει την πατρίδα του, αφετέρου δε για να στηρίξει στην ευσέβεια με το μαρτύριό του τους χριστιανούς. Ο βασιλέας με πολύ στρατό και τα είδωλα των μεγαλυτέρων θεών του αναχώρησε για την Ηράκλεια, μη γνωρίζοντας ποιος ήταν ο σκοπός του Αγίου. Εκείνος δε προσευχόμενος κατά τη νύχτα είδε σαν να χάλασε η σκεπή του σπιτιού στο οποίο έμενε και φλόγα μεγάλη ανέβαινε και κατέβαινε από τον ουρανό και φωνή ακούστηκε η οποία έλεγε «Έχε θάρρος Θεόδωρε, διότι εγώ είμαι μαζί σου». Έτσι ο Άγιος κατάλαβε ότι ήταν καιρός να μαρτυρήσει. Προσευχήθηκε και ζήτησε από τον Κύριο να τον δυναμώσει για να μαρτυρήσει για το όνομά του. Υποδέχτηκε τον βασιλέα με τιμές καθώς έπρεπε. Ο βασιλέας ευχαριστημένος επένεσε τον Άγιο, εγκομίασε τον τόπο και τον λαό και στο τέλος προέτρεψε τον Θεόδωρο να θυσιάσει στα είδωλα, να δει ο λαός και να γνωρίσει ότι είναι φίλος των μεγάλων θεών και του βασιλέα. Ο Άγιος ζήτησε από τον τελευταίο

σπίτι του και κατά τη νύχτα τα σύντριψε σε μικρά κομμάτια και τα μοίρασε στους φτωχούς. Μετά δύο μέρες προσκάλεσε ο βασιλέας τον Άγιο να εκτελέσει εκείνα που υποσχέθηκε. Ενώ δε έλεγε ο βασιλέας αυτά, παρουσιάστηκε κάποιος εκατόνταρχος ονόματι Μαξέντιος, ο οποίος αποκάλυψε ότι την προηγούμενη μέρα είδε τη χρυσή κεφαλή της θεάς Αρτέμιδος στα χέρια ενός πτωχού. Όταν δεν τον ρώτησε πού τη βρήκε, του είπε ότι του την είχε χαρίσει ο Θεόδωρος. Ο Άγιος επιβεβαίωσε τη μαρτυρία του εκατόνταρχου, προσθέτοντας στο βασιλέα: «Καλό συνέτριψε αυτούς, διότι οι θεοί σου ούτε τον εαυτό τους δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Πώς θα μπορέσουν λοιπόν να βοηθήσουν εμάς?» Ο βασιλέας, καθώς άκουσε αυτά, ταράχτηκε, λυπήθηκε, θύμωσε, άλλαξε το πρόσωπό του και πρόσταξε να τανίσουν τον Άγιο σε τέσσερα μέρη και να τον χτυπήσουν, να τον μαστιγώσουν στη ράχη, την κοιλιά, το λαιμό. Μετά τον έξισαν και τον έκαψαν με δάδες. Κατόπιν έτριψαν τις πληγωμένες και καμένες σάρκες του με τούβλα και κεραμίδια και έτσι τον έριξαν στη φυλακή, ασφάλισαν τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο και τον άφησαν νηστικό 7 μέρες. Και όμως ο Άγιος όλα τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και βασανιζόμενος δεν έλεγε άλλο παρά μόνο «το δόξεσαι ο Θεός μου». Πέρασε λοιπόν ο Άγιος εκείνες τις 7 ημέρες πεινασμένος και διψασμένος και μόνο η χάρη του Θεού τον δυνάμωνε. Μετά πρόσταξε ο βασιλέας και έβγαλαν τον Άγιο από τη φυλακή, προσπάθησε με κολακίες να τον μεταπίσει και τον προέτρεψε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς. Ο Άγιος όμως το αποκρίθηκε: «Δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ το όνομα του Χριστού, του αληθινού Θεού. Όχι εάν ήθελες μου δώσει χαρίσματα, αλλά και αν ήθελες με κατακόψεις σε λεπτά κομμάτια, πάλι δεν θα μπορούσες να με αποκόψεις από το Χριστό μου». Καθώς άκουσε αυτά ο βασιλέας, διέταξε να στήσουν σταυρό έξω από την πόλη και να σταυρώσουν εκεί τον Άγιο. Οδήγησαν λοιπόν οι στρατιώτες τον Θεόδωρο στον τόπο του μαρτυρίου και εκεί κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια τους στο σταυρό. Εκεί προξένησαν και άλλα βασανιστήρια στον Άγιο, τα οποία υπέμεινε με γενναιότητα, προσευχόμενος δε είπε: «Κύριε, Κύριε, ο Θεός μου, Συ προείπε σε μένα ότι θα είσαι μαζί μου. Τώρα δε γιατί με εγκατέλειψες? Να, τώρα έφτασε καιρός βοηθείας. Βοήθησέ με, διότι και εγώ για σένα πάσχω όλα αυτά. Για την αγάπη σου παρέδωσα το σώμα μου σε τέτοιες τιμωρίες». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος είδε κάποιο υπηρέτη του ονόματι Ούαρο που έκλαιγε και έγραφε τα μαρτυριά του και του είπε με χαμηλή φωνή: «Παιδί μου Ούαρε, μη αφήσεις την εργασία σου. Υπόμενε μέχρι που να γράψεις όλο το μαρτύριό μου». Μετά ο μάρτης σιώπησε εντελώς. Έμεινε τη νύχτα στο σταυρό. Κατά το μεσονύκτιο, άγγελος Κυρίου ελευθέρωσε τον Άγιο από το σταυρό και όλον τον έκανε υγιή. Έπειτα του είπε: «Ήθε να χαίρεις, Θεόδωρε, στρατιώτη του Χριστού. Έχε θάρρος και να δυναμώνεσαι με το όνομα του Χριστού, του αληθινού Θεού. Να, μαζί σου είναι ο Θεός, και γιατί είπες ότι σε εγκατέλειψε? Τέλειωσε τον δρόμο του μαρτυρίου σου και θα έρθεις προς τον Κύριο για να λάβεις το στέφανο που σου ετοιμάστηκε». Αυτά είπε ο άγγελος και αμέσως έγινε άφαντος. Ο δε Άγιος, καθώς είδε τον εαυτό του ελευθερωμένο, άρχισε να ψάλει και να ευλογεί το Θεό. Όταν δε ξημέρωσε, ο Λυκίνιος, νομίζοντας ότι ο Άγιος είχε πεθάνει, έστειλε 2 υπηρέτες του, τον Αντίοχο και τον Πατρίκιο, για να σηκώσουν το σώμα του Αγίου και να το ρίξουν στη θάλασσα, για να μην το πάρουν οι χριστιανοί και το έχουν για αγιασμό τους. Πήγαν λοιπόν οι 2 απεσταλμένοι και όταν είδαν το θαύμα, τον Άγιο κάτω από το σταυρό, σώ και να ευχαριστεί το Θεό,